Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διαλέ, θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚΣ. On Air Media Group.
1: On Air

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Θα διώρε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 25 χιλιαρικάκια.
4: Δεν είχαμε λεφτά τώρα.
3: Και ήρθε στον Άρη και πήρε 260.
4: Εσύ που δεν είχες το λιόνιο.
3: Και πήρε 260 στον Άρη.
4: Εσύ που δεν είχες καν το λιόνιο.
3: Σκουπίσου.
4: Και τον είχαμε 25.
3: Ο Κουλιανός σήμερα 10.30 θα πάει να πάρει τον Βαλατσιούνα σε το αεροδρόμιο.
4: Εγώ τον είναι. Είχαμε 25 και εσύ τον πλήρωσε 260 για να έρθει.
3: Θα είναι.
4: Από εκεί να καταλάβεις.
3: Ναι. Αυτά τα θυμάται ο Τολιόπουλος.
4: Βέβαια τα θυμάται.
3: Τα θυμάται, να ξέρεις.
4: Και θυμάται και που πέρασε πιο καλά προφανώς.
3: Και του τα λέει και η γυναίκα του, λέει τώρα ρε φίλε. Δηλαδή,
4: θυμάται και που πληρώθηκε.
3: Πέρα που σε...
4: Ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα.
3: 25?
4: 25.
3: 25 τα δίνω κι εγώ.
4: Και εγώ δίνω 260, αλλά πώς τα δίνω.
3: Δώστε εσύ πρώτα. Γεια σας. Συνέχεια αύριο.
4: Μπουρλότο τους βάλαμε.
3: Μια χαρά ήταν. Τίποτα δεν είδατε.
4: Όχι στους Σοκράτες, τους επόμενους.
3: Α, τους άλλους. Θα φύγει ο Κουλιανός 10.30, θα έρθει η Σμαράγδα, θα πάει να πάρει τον Βαλατσιούνα στο αεροδρόμιο, είπαμε έτσι.
4: Σμαράγδα.
3: Έλα, Μαργκησί.
4: Σμαράγδα έχει με τον Γιάννη.
3: Δεν σου
4: ξέρω. Είναι ο Χάρης.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Μπαίνεις τσουλώντας.
19: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
20: Πού πας?
21: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
20: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
21: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
20: Δηλαδή παντού.
21: Και online.
20: Πέτσα από 88.gr.
22: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
30: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
29: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
31: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
32: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
31: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
32: Και?
31: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
32: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
31: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
33: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
34: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφών 101 με Μπάρκ Watson η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
35: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
2: Παπά.
1: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
3: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι.
2: Άντε, μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα Σαλούγκα μου, για πάμε λίγο καλημέρα ρε. Για πάμε εδώ στην πρωτεύουσα του μπάσκετ, στην μπασκετομάνα Σαλόνικα, γίνεται φανζουλισμός. Ο Βαραγιάννης, δεν χωράει το Λιόπουλο σε μένα, δεν χωράει το Λιόπουλο σε μένα. Τώρα ξέρεις, το γυρίζει το μπιφτέκι. Έχω λέει το Γιώβης, το Μουκόκ, ναι όντως. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
1: Καλημέρα.
0: Μήτρου Λόγκ. Ταϊρή, Καράφιδες, Φώστερ,
1: καλημέρα,
0: Χάτζιν.
1: Καλημέρα.
0: Ρε, τι άλλο
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι καλημέρα εδώ και εδώ γίνεται χαμός, πες καλημέρες. Σήμερα σε έπιασε ένα καλοσύνη, θα
1: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Άλλες μέρες δεν λες και καθόλου κιόλας.
1: Άμα δεν πάρει το λιμάνι, την πάει πάω και το γήπεδο, άλλος θα φύγει, ας το μη χαίρεσε πολύ.
0: Α, εσύ τα έσταλες.
1: Άστα τώρα.
0: Τα ίδια έλεσαι την πρώτη εβδομάδα, αλλά
1: καλά τι.
0: Ρε εσύ.
1: Μην βιάζεσαι, μην είσαι ενθουσιώδης Μεσόγειος τύπος. Ούτε να απογοητεύεσαι εύκολα, ούτε να ενθουσιάζεσαι εύκολα. Αυτός εδώ.
0: Εγώ μιλάω για τους παίχτες. Τώρα εσύ τι με λες, τα δικά σου
1: συμπληκτικά
0: που κάθε μέρα βρίσκεις και κάτι για να πεις.
1: Εκεί πέρα.
0: Μία λες για τις σημαίες, μία λες για τον Κεμάλ,
1: ναι.
0: Μία λες μένει φεύγει. Καλά, αυτά τα μένει φεύγει τα άκουγα για τον Σαββίδιο όταν ήρθε.
1: Κοίταξε, αυτά δεν τα λέω. Δεν τα λέω εδώ. Αυτά τα λέω στο ίντερνετ, δεν τα λέω εδώ.
0: Εδώ
1: είμαι φρόνιμος, να πούμε.
0: Πες τα εκεί που τα χάμε
1: τώρα. Πάρε τώρα τρίτο να βγαίνει. Άμα δεν τα λέω, βγούμε τέταρτη να πούμε. Μετά φωνάζει όλο από πάνω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Α, δεν χρειάζεται. Το ένα δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται. Γιατί ψώνει καλά πρέπει να φτιάξει ίντρικα σε όλα. Ποιο το είπε ότι χρειάζεται.
1: Δεν βγαίνει τέταρτο.
0: Ποιο το είπε ότι χρειάζεται. Γιατί έχουμε ίντρικα όταν βγαίνουμε τέταρτη ποτέ. Όχι, χρειάζονται ίντρικα. Άλλο πράγμα με σένα.
1: Πούλα τον Λιόπουλο, τι να σε κάνω.
0: Τι, θα πουλήσουμε τον Λιόπουλο.
1: Πούλα, να
0: δεν ξεκινά. Εδώ οι Αθηναίοι τον πουλάνε. Εσύ. Πότε δεν τα μάθει. Καλά, από μπάσκετ δεν σκαμπάσκε πολλά.
1: Ενώ εσύ.
0: Εγώ όταν έπαιζα μπάσκετ δεν ήξερε πόνο το σχήμα τη μπάλα.
1: Αφού δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα με το ένα χέρι.
0: Κι όμως ακόμα γι' αυτό μπορώ και το κάνω.
1: Είναι κοντά τα δάχτυλά σου γιατί είμαστε κοντοί. Πώς την κάνει, τι μεμβράνι.
0: Κι όμως επειδή έχω είναι πολύ νευρικά, είναι μέσα στα νεύρα τα δάχτυλά μου, μπορώ και το πιάνω. Μια χαρά.
1: Μέσα στα νεύρα τα δάχτυλά
0: μου. Και τα δάχτυλα είναι μέσα στα νεύρα. Λοιπόν, εδώ πουλάνε τον μπάσκετ κάτω στην Αθήνα, δεν το πουλήσουμε εμεί.
1: Πουλάτε το.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Πουλάτε το.
0: Το μπάσκετ κάτω, άμα δει ένθετα. Ξαναένθετα, εκπομπές, εκπομπών και δεν το πουλήσουμε εμείς.
1: Πάτε με τον έξω αριστερά που φέρετε με τα κίτρινα παπούτσια που λέτε στο ποδόσφαιρο και πουλάτε μπάσκετ.
0: Ακόμα δεν στο είπε ο Χάρης, το έβγαλες κατευθείαν. Κίτρινα παπούτσια μπορεί να προδιαθέσει.
1: Ήρθε με τα κίτρινα παπούτσια άλλο.
0: Έρχομαι να βάλω τα πρωτεία από την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, στο άντρο. Το άντρο τη Τούμπα ήρθε με κίτρινα παπούτσια.
0: Πάμε ακόμα δεν είπαμε πάλι. Όλα εδώ τα λες μετά.
1: Που πάλι κοντέ, μα καλά μήτρο και εσύ να πούμε. Κοντό.
0: Τι θες να είναι εξτρέμε, φασούλα, τι να το κάνει. Το πάρε καθόρνη.
1: Πήθε, ήρθε κάτι κίτρινα παπούτσια φορούσε.
0: Θα τα πεις όλα
1: σαν κάμπια ήταν να πούμε.
0: Εγώ θέλω να πεις τι κάνεις και με τους πίνακες τώρα.
1: Τώρα θα σου πω.
0: Με αυτά μα ενδιαφέρει στον κόσμο. Οι πίνακες σε ενδιαφέρουν. Α το μπάσκετ ενημέρωση που θα τα πω εγώ.
1: Κατέβασε τη θερμοκρασία.
0: Τι έπαθε. Αφήσει να κρυώσουμε κι άλλο δηλαδή. Ναι. Με κατέβασε, ανέβασε η δημοκρασία, κατέβασε το ερκοντήσιο. Θε να πει. Εδώ καλά.
1: Κάτω να δουλεύει εκεί πέρα.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου να ξεδιπλωθούμε. Δώσε μια καλημέρα. Πού θε να δώσει.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανδρεάδη.
0: Με αυτού που λάζει πίνακε και καινούργια πίστα.
1: Που πέθανε η γυναίκα του να πούμε.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν ήταν γυναίκα
0: του. Βρέθηκα στο Σιράφαελ, πήγα να φάω εκεί με τα φιλαράκια μου.
1: Ναι.
0: Που λέει κάνω μια ανακαίνιση. Κάπου άκουσα και σκάγαμε στα γέλια. Άρχισε να πουλάει και πίνακε. Ο άλλο τι δεν θα κάνει.
1: Θα πουλήσω κανένα πεντοχύρο, κανένα πίνακα. Κάνε εσύ,
0: αγόρε. Πέντε είναι λίγα.
1: Καρσιλαμά.
0: Πέντε είναι λίγα. Αμά έχει τέτοιο background ότι αυτοκτόνησε η δημιουργό. Πάει επί 10 αυτό τώρα. Κατάλαβε. Έγινε και το feedback. Δεν το ξέρει, δεν τα ξέρει καλά αυτά με.
1: Κάτσε,
0: εγώ έχω τη γυναίκα μου που είναι καλλιτέχνη.
1: Να με βοηθήσει στην πόλη να πει.
0: Στην πόλη εσύ δεν παίζει, είσαι ο ένα.
1: Ήτανε, είναι μια γυναίκα οικαστικό.
0: Άντε πάλι αρχίσει
1: η οποία να πούμε ζωγράφο
0: οικαστικό. Κρίση πανικού, τώρα γίναμε και καραβάτζα. Πώς, καραβάτζιο, τι έγινε.
1: Δηλαδή στον καπιταλισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό τη βοηθούσε. Ήταν παντρεμένο μαζί τη.
0: Ήταν βοηθό ζωγράφου.
1: Όχι,
0: ήτανε.
1: Αυτό εδώ
0: ναι.
1: Ήταν με το Μάκη Ψωμιάδη. Είχε πάει φυλακή κάτι φορέ.
0: Φίλο μου. Φιλαράκι.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
1: Παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα.
0: Σιχούλα.
1: Παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δεν την παντρεύτηκε.
0: Παντρεύτηκε ή δεν παντρεύτηκε. Δεν ξέρω.
1: Όχι. Έκανε παιδί με μια άλλη γυναίκα.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Η οποία τα συμμαθείται με την Ευγενούλα. Τη Μαρίλια. Κολλητές η Μαρίλια με την Ευγενούλα.
0: Το ξέρω από εδώ. Πώς κουμπώνει η ιστορία η ψυχούλα
1: με τον Λούσιφερ.
0: Φυλακή και τον Λούσιφερ και άλλη γυναίκα.
1: Την άλλη όμως.
0: Έχει λίγο μπέρδεμα η ιστορία.
1: Την πρώτη δεν τη χώρισε.
0: Κάτσε καλά.
1: Και τη βοηθούσε να πούμε κιόλας. Με τα σφυρίκη τέχνη. Και τέλος πάντων ήρθε αυτή εδώ.
0: Στήριζε την τέχνη της πόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Α, δηλαδή της έλεγε θέλω μπουγκές.
1: Ναι.
0: Πάρτες.
1: Εμείς που είμαστε ουρακοτάγοι να ξέρεις στηρίζουμε.
0: Στηρίζουμε, στηρίζουμε. Εμείς είμαστε παλικαράκια από τα λίγα. Αλλά... ναι.
1: Τη βλέπω με το κοινικό σκούλικο πριν 10 μέρες στο Λούσιφερ.
0: Αυτή τη ζωγράφο, την δημιουργό.
1: Αυτό
0: είναι καινούργιο είναι αυτό που
1: αυτό είναι Αυτό είναι η κομπανίση Χαλκιδική. Καθόμασταν έξω εκεί.
0: Θα κάθεται, ναι.
1: Αυτή άρχισε να μιλάμε με τον κυνηγοσκούλικο αυτό, τον Μπαγκόγκ. Ο ρυθμό μπαρόκ, ροκοκό. Εγώ δεν καταλάβω.
0: Ροκοκό. Κοκοκό.
1: Όχι, ρε. Ρυθμό μπαρόκ, ρυθμό.
0: Συνάφησε να μιλάει με τον κυνηγοσκούλικο. Αν είχε που είχε κατάθλιψη, ξεκίνησε κουβέντα με τον κυνηγοσκούλικο, την έστειλε κατευθείαν στα βαριά, στα χοντρά.
1: Εντάξει, εγώ βαρέθηκα να ακούω.
0: Ε, τι να ακούσει, αφού δεν ξέρει για 3-5-2 θα ακούσει και άκουγε.
1: Αυτό
0: για να γέννησε αυτό.
1: Την προσέγγισε αυτό και τέλο. Μα έδωσε και κάτι κάρτε.
0: Εν
1: τω μεταξύ, οι κάρτε. Εγώ δεν του λέω κοινικό σκούλικο. Δεν τη βλέπω την κάρτα. Λέει, πρέπει λέει την κάρτα, λέει να τη σκανάρει. Εγώ δεν ξέρω να σκανάρω.
0: Κάρτα, ποιο πράγμα.
1: Μα έδωσε μια κάρτα η γυναίκα, ρε παιδί μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί λέω εγώ κάνω ραδιόφωνο και τα λοιπά. Θα σε ακούσω, μου λέει και τα λοιπά.
0: Δεν πρόλαβε. Πάει γυναίκα.
1: Αυτοκτόνησε, έπεσε από τον τέταρτο όροφο.
0: Έχασε την ευκαιρία.
1: Με λέει ο Ανδρεάδη τώρα. Κληρονομώ, λέει του πίνακε.
0: Αλλά! Να τα μα. Εσύ που εμπλέκεσαι τώρα με αυτού του πίνακε, ρε παιδιά.
1: Εγώ είμαι προωθητή πινάκων τώρα. Τι γελάζε, Πάκα. Τι γελάζε,
0: εσύ τώρα είσαι υποχρεωμένο να πουλήσει δηλαδή το Van Gogh.
1: Θα πάω εγώ.
0: Το Van Basten και το Rijkaard.
1: Θα πάει αυτό με ένα φορτηγό με ένα καμιόνι στη Σύρο. Γιατί εκεί είναι το.
0: Προσοχή, πώ θα πετάξω και θα φύγω. Μην χαλάω τίποτα στον αέρα και
1: αυτό του λέω, πρόσχε. Θα το πάει με.
0: Πόσα έργα είναι, ξέρει.
1: Καμιά 150.
0: Α, έχει κάνει δουλειά.
1: Ναι.
0: Συγχωρεμένη.
1: Και...
0: άρα 150 επί 10.
1: Εν τω μεταξύ μας έστειλε μια κοπέλα.
0: Ας κάνω χαρτί.
1: Με ένα Viber μας έστειλε εκεί πέρα τα.
0: Εσένα ως τι σε έστειλε, ως πολιτή με.
1: Εγώ είμαι πολιτής.
0: Α, σε έμπλεξαν δηλαδή στην ιστορία.
1: Θα πάμε σε μια γκαλέ.
0: Παίρνεις μερίδιο ποσοστό.
1: Κάτι θα πάρω.
0: Κάτι θα πάρω.
1: Εν τω μεταξύ με λέει η Τζέννη.
0: Και το αντικείμενο των πινάκων ποιο είναι. Ο διαφωτισμός,
1: αυτό
0: μεσένας,
1: είναι τώρα το
0: τι είναι, αφηρημένη τέχνη, τι είναι, ρε παιδί.
1: Αυτό
0: μου.
1: Τώρα θα το μελετήσουμε.
0: Α, θα μελετήσει για να δείτε πόσο κοστίζει κάθε πίνακα.
1: Εν τω μεταξύ αυτό τη βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Το γράφησε κι αυτό.
1: Όχι, δεν το γράφησε. Αυτό ήταν μπράβο του.
0: Μπράβο, ναι,
1: του ψωμιάδι να
0: με αυτό κατάλαβα από τώρα ποιο είναι. Γι' αυτό σε
1: και με λέει τώρα η γυναίκα μου, Τζέννη. Τώρα εσεί δύο ρακοτάκι πώ θα αξιολογήσετε, λέει. Του πίνακε. Α, σε λέω, ξέρω
0: όμω. Εσεί μπορεί να βγάλετε άκρη τρελή τώρα. Εγώ λέω αυτού του πίνακε να πάτε να του πουλήσει στο εξωτερικό στην Ελλάδα.
1: Μπράβο. Πώς θα τους περάσουμε όμως.
0: Να κάνετε ταξιδάκια μαζί μου, κάτσε να χωθώ κι εγώ τώρα στην υπόθεση. Κάτσε να χωθώ. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω αναπτύξει τις διεθνείς σχέσεις, έτσι, διεθνείς σχέσεις, θα πάμε σε διάφορα κομβικά μέρη της Ευρώπης, σε Παρίσι, Λούβρο.
1: Που έχουν κουλτούρα, να πούμε.
0: Που έχουν κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Εκεί βέβαια θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Να τα πασάρουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Θα γίνουμε διακινητές έργων τέχνης.
1: Έργων τέχνης.
0: Ναι. Ας. Αλλά θέλω και εγώ ποσοστό άμα βοηθήσω.
1: Εντάξει, άμα πάει ο πίνακας παραπάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται, εδώ καλός πίνακας. Έτσι ξεκινά η εκπομπή. Θα μας πεις τα έργα όταν θα τα δεις για να πεις πουλάω πίνακα με τον πήγα σου π.χ. Πουλάω πίνακα με, ξέρω εγώ, με την άλωση της Βαστήλης. Πουλάω πίνακα.
1: Ελά τώρα, εδώ είναι η δυσκολία μας με τον άλλο.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρουμε από.
0: Δεν ξέρετε τίποτα, δεν έχετε ιδέα και θέλει να πουλήσει πίνακες. Ας ασχοληθείτε με άλλα πράγματα που ξέρετε εσείς.
1: Θα πάω στο TII.
0: Γιορτάζει ο Ακύλας σήμερα. Όχι ο Ατύλας, ο Ακύλας.
1: Ο Ακύλας πουλούσε ζάντες και λάστιγα.
0: Ο Φέρτος, ρε. Γιορτάζει σήμερα. Φέρτο, δώστο που πανηγυρίζαμε χωρίς να το δούμε. Και άκουσα το τραγούδι μία μέρα πριν πέσω και λέω: αυτό θα πάμε.
1: Αυτός με τα κίτρινα τα σόβρακα.
0: Αυτός
1: είναι ο Ακύλας.
0: Λοιπόν, ο Ακύλας γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά να του ευχηθούμε. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1795. Η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από το Ρουζέ ντε Λίλ.
1: Εν τω μεταξύ τον κύριο Κοσκούλικο,
0: ναι,
1: άρχισε να μας βρίζει.
0: Καλά
1: σας. Σαν δεν τρέπεστε, λέει.
0: Καλά σας. Ναι, αλλά και αυτός τώρα την άλλη την έριξε στα χοντρά κατευθείαν. Τι την έπιασε κουβέντα. Έτσι με θλιμμένο ύφος.
1: Τα βρήκανε αυτοί.
0: Τα βρήκανε αυτοί.
1: Mm. Εγώ εν τω μεταξύ την έργα για τον Αλέφαντα δεν τον ήξερε αυτή.
0: Πού να ξέρει. Ναι. Σαν να λέξε εσύ του Καραβάτζου. Έτσι. Ναι. Σαν να ξέρει εσύ το Van Gogh, να ξέρει το. Εντάξει, τον Πικασό τον ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έχουμε απόπειρα δολοφονίας το 1992 του Παλαιοκρασά, του Υπουργού τότε Οικονομικών, από τη 17 Νοεβρίου.
1: Οι κομμουνιστές σκότωναν τον κόσμο.
0: Από τη 17 Νοεβρίου. Τελείωσε τώρα.
1: Του έκανε ο Μητσοτάκης.
0: Κόσκινο. Έτσι. Σκοτώνεται εκεί ένας περαστικός, ο Θάνος Αξαρλιάν, το θυμάσαι.
1: Ναι, δεν του ένοιαζε του κομμουνισταρίου.
0: Δεν του νοιάζει καθόλου. Δεν του ένοιαζε.
1: Σπύριξε ο χωροφύλακας που κυνηγούσε τον 20χρονο.
0: Ναι. Ναι, ακριβώς. Τώρα, το τσιγάρο κάτω πέτα.
1: Τι?
0: Άκου. Δώσε ρε. Άσε λίγο, ρε. Άσε
1: το χάσαμε. Τι ωραία κάτσε είσαι, ρε. Άσε το να τον άνθρωπο.
0: Καλημέρα στον Χρήστο να σε φίλε. Τι πράγμα, τι ζούμε, ρε, φίλε.
1: Τι θε να
0: σε αυτόματο πιλότο, ρε, φίλε. Σε αυτόματο πιλότο.
1: Ρε, εσύ, όταν θα μα πήρε ο Παύλο και μα είπε να παίζετε με τον Ιχολύπτη, γιατί να τον βάλουμε σε περιπέτεια τον Ιχολύπτη.
0: Τον Ιχολύπτη, τον Παύλο.
1: Αυτό λέει δεν σα προλαβαίνω, λέω άλλο τα πιο.
0: Καλά, δεν σταματάμε εμεί καθόλου τώρα.
1: Άρα αυτέ
0: η εξαίρεση τώρα δεν ήταν ο κανόνα και εμεί όλη ώρα μιλάμε. Λοιπόν, τι άλλο μέσα σήμερα. Ο Άγιος Νικόδημος ή Αγιορείτης, γιατί γιορτάζει σήμερα και ο Νικόδημος.
1: Ο Νικόδημος ή ο Αγιορείτης τι έκανε.
0: Ναι, γιορτάζει σήμερα. Ο όποιον λένε Νικόδημο γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος.
1: Μυστικός τι ήταν.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει και θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων μαζί με τον Μακάριο Νοταρά και τον Αθανάσιο Πάριο.
1: Πάριο,
0: ναι.
1: Τι, του Πάριου.
0: Είναι συγγραφέας του Πιδαλίου, της Φιλοκαλιάς και του Ευεργετινού. Λοιπόν,
1: τι το Πιδάλιο.
0: Έργο του.
1: Ζωγραφική.
0: Όχι, και βιβλίο.
1: Το Πιδάλιο, τι είναι.
0: Το Πιδάλιο, το Πιδάλιο.
1: Σάρτο έχει
0: το
1: τίποτα κανένα που κάμισο να το προσκυνήσουν αυτό.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Ναι, ναι, τι,
0: ξέρω,
1: τι.
0: Έμεινε κάτι,
1: αυτό είναι, αυτό είναι, πρέπει να το κοιτάξουν.
0: Σα σήμερα πεθαίνει ο Κομπάι Σεγούδο. Έτσι, κουβανός κιθαρίστας, συνθέτης, μεγάλη μορφή.
1: Ναι.
0: Διεθνή φήμη, έκανε μεγάλα άλμπουμ, απέσπασε πολλά γκράμι.
1: Και ηθοποιός.
0: Ναι, ναι, έκανε και εμφανίσεις ηθοποιός. Το Buena Vista Social Club, έτσι. Το οποίο έγινε και ομώνυμη ταινία.
1: Μεγάλος πέθανε, βλέπω.
0: Κουβανός είναι. Είπαμε, όταν πήγα στην Κούβα, βρίσκω ένα παππού. 103. 103.
1: Τι έκανε, τζόκινγκ.
0: Όχι, καθόταν και κάπιζε ένα πουρο. Κάθομαι δίπλα του, λέω ρε παππού, πόσο. Μου λέει. Πώς του λέω, για να μάθουμε εμείς το γιατί. Μου λέει, αγόρι μου, χορός. Ρούμι και σεξ και πουρο. Αυτά λέει.
1: Ναι.
0: Χορός. Και άγχος μηδέν. Αυτοί δεν έχουν άγχος τίποτα. Μηδέν. Δηλαδή μπορεί να μην έχουν ούτε ένα ευρώ στην τράπεζα, να μην έχουν απλώς λογαριασμούς και θα τους δεις ανοίξουν το πόρτ μπαγκάζ στο αυτοκίνητο, θα βάλουν μουσική και θα χορέψουν. Θα περάσει ένα
1: στην Κούβα.
0: Στην Κούβα, ναι.
1: Ναι.
0: Αφού έτσι μάθανε. Θα περάσει ένα, του δώσει ένα πουρο, θα του κεράσει ένα ρούμι.
1: Θα
0: περάσει καμία κουνήση λίγο τον ποπό, έλα πάμε λίγο μέσα. Τελείωσε. Έτσι, έτσι περνάνε τη μέρα του. Και άγχος μηδέν, τίποτα, στρες μηδέν. Δεν τους νοιάζει αν θα πληρώσουν λογαριασμό. Α, έχει.
1: Ωραία κουλτούρα έχουν.
0: Έχουν ωραία κουλτούρα, δεν αγχώνονται καθόλου. Πάνε όλα.
1: Όταν πεθαίνουν ο Δήμος τους παίρνει.
0: Ράστα βάζει. Ναι. Δεν ξέρω ποιος τους παίρνει, αλλά μια χαρά. Είχανε.
1: Δεν πάνε στον παππούλα 4.000.
0: Δεν έχουν τέτοια,
1: να του πω,
0: δεν έχουν τέτοια κολλήματα, ναι, αυτοί. Ναι, όλοι, αφού ναι, τους άλλους φεύγουμε εκεί που πάμε, όπου πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τρόπους μας επικοινωνίας.
1: Πες την κουμπάρα για τους πίνακες.
0: Θα την πω, την είπα χθες. Λέει που έμπλεξε πάλι, λέει ο τρελός. Έτσι λέει, που έμπλεξε, λέει, τι πίνακες, πού τους βρήκε. Λέω άσο, λέω.
1: Μπορεί να τους αξιολογήσει η Τζέννη.
0: Βέβαια μπορεί.
1: Χρηματικά.
0: Βέβαια μπορεί.
1: Νόμιμα όλα,
0: βέβαια, θα κόβεται και αποδείξεις. Να δω, ρε φίλε, να κόβεται αποδείξεις για πίνακες και τίποτα άλλο δεν θέλω. Στο εξωτερικό πάτε κάτω αυτή την πίσνα. Πάτε κανένα Βερολίνο εκεί που είναι το άντρο. Πάτε σε περίεργες πόλεις που αγοράζουν εκεί.
1: Και πώς θα τις μεταφέρουν.
0: Το θέμα να τους πείσετε ότι αυτοί οι πίνακες έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξία εκεί. Δηλαδή υπάρχουν συνήθως οι πίνακες.
1: Αν μα φτιάξουν τα σύνορα θα νομίζουν ότι τους έχουμε κλέψει.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβα.
0: Θα σας βάλουν μέσα σούμπιτο. Δεν προλάβετε. Το θέμα είναι. Συνήθως οι πίνακες παίρνουν την αξία τους και γίνονται πολύ διάσημοι και γνωστοί μετά το θάνατο του δημιουργού.
1: Ένα πέθανε.
0: Δηλαδή τώρα. Ναι, πέθανε. Εσείς αυτό είναι το θετικό που έχετε. Ότι πέθανε ο δημιουργός και έχετε.
1: Όχι μόνο πέθανε. Αυτοκτόνησε κιόλας.
0: Αυτό είναι επιχείρημα μεγάλο. Δηλαδή φαντάσου μέσα στους πίνακες τι εξέφραζε, έβγαζε καημό, έβγαζε πράγματα.
1: Το ότι άκουγε Μετρόπολης 10 μέρες συνέχεια.
0: Γι' αυτό
1: το βάζει αυτό.
0: Γι' αυτό. Εγώ να δούμε εδώ να χτύπα ξύλο με αυτά που ακούω κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, ναι, κάνε έναν γκάλωπο.
0: Ναι.
1: Τι εκπομπή μπορούσε να ακούσει και να δημιουργηθείτε ένα ψυχικό θέμα τέτοιο.
0: Όλες κάτι έχουν να δώσουν από ψυχικά θέματα. Λοιπόν,
1: εκπομπή.
0: Facebook Μετρόπολης. Facebook Μετρόπολης. Το Λιόπουλο έχουμε. Έχουμε τον Λιόπουλο, ο οποίος είναι στο μήλον της Έριδος.
1: Τι το μήλον, εσύ τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει σχεδόν διπλάσια πρόταση.
1: Ο καημένος ο Άρης εκεί, τσίμι-τσίμι, πήγε τσίμι-τσίμι.
0: Ο Αριστοτέλης Μισακίδης τα δείχνει. Πάει, όπου πάει τα δείχνει, ρε παιδί μου, κανονικά.
1: Ποια δείχνει, ρε.
0: Τα χρήματα, τα χρήματα. Μάνι
1: ντόλ. Όπως μας το πες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, τα δείχνει τα χρήματα του. Παιδιά, εγώ πόσο θες, έλα. Πόσο θες, έλα. Ο Άρης έχει μια άλλη πολιτική, πιο συντηρητική.
1: Καλά, σφυλός και κανένα νερό.
0: Βέβαια, στο βέβαια αυτό που ακούω από τους φίλους του Τσαριανούς. Ναι. Εμείς έχουμε πλάνο, τριετίες, τετραετίες. Γελάει ο κόσμος.
1: Φαρμακομένοι.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Έχουν πει το κόνι του Σοκράτη.
0: Αν πάρει ένα χρόνο πρωτάθλημα, τι πλάνο. Άμα πάρει παιχτά. Να φτιάξουν. Ναι, η χημεία είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Η χημεία είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα δούμε αν μπορέσει ο Τρικέρι. Αλλά άμα πάρει παιχταράδε, έχει περισσότερε πιθανότητε να κάνει καλύτερη ομάδα. Τι
1: τώρα,
0: να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα αυτό ναι. προσπαθεί να κάνει μια ομαδάρα.
0: Ναι.
1: Μπα και τον αγαπήσετε γιατί είστε δύσκολοι.
0: Και να... Λες γι' αυτό το κάνει. Ή το κάνει...
1: Τι να κάνει, να περάσει τον Άρη, το κάνει.
0: Ναι.
1: Το
0: μα,
1: κάνει.
0: Μα εδώ τώρα μπαίνουμε σε άλλη εξίσωση. Και τώρα από χθε δεν έχουμε μόνο ψαριά.
1: Μπήκε στο ρουθούνι του Ιβάν.
0: Εγώ έκανα ένα βιντεάκι στο TikTok. Γίνεται πανζουλισμό. Και αυτοί που έχουν τσινήσει περισσότερο δεν είναι οι Αριανοί. Είναι Παναγιοί και Ολυμπιακοί τώρα. Αυτοί έχουν τραβηθεί τώρα. Δεν μπορεί να φανταστεί τι πάει να γίνει. Σου λέει ήρθε ο άλλο να μα φάει την πίτα.
1: Α τη φάει.
0: Ήρθε να μα φάει και θέλετε 4-5 χρόνια. Τι 4-5 χρόνια, βρε Αγλαή, άγουρη, οπαδή του μπάσκετ. Σε ένα χρόνο μα το πήρατε το μπάσκετ. Γιατί, γιατί μα το πήρα σε ένα χρόνο.
1: Τα λεφτά.
0: Μα πήραν Ιωαννίδη, Φασούλα, Γιαννάκη, Βράγκοβιτ, Γκάλι. Σε ένα χρόνο.
1: Θέλει
0: το
1: να
0: πήρατε.
1: Φάει την πίτα, λε.
0: Θέλει να φάει την πίτα στο κομμάτι των τίτλων. Ναι.
1: Άκου εμένα. Ναι. Θέλει να φάει την τούμπα. Για πίτα θέλει να φάει.
0: Η τούμπα ανήκει σε άλλο ρε φίλε. Κάπαμε εσύ, δεν φάει, τα μπερδεύεις.
1: Άμα δεν φάει την τούμπα δεν έχει πίτα.
0: Η τούμπα δεν μπορείς να φας κάτι όταν αυτό που έλεγα και στον άλλον τον ακροατή θες και στράβωσε. Του λέω αγόρι μου δεν μπορείς να φας κάτι όταν ανοίξει κάποιον άλλον και δεν
1: στράβωσε.
0: Ο ακροατής. Ο ακροατής που έλεγε πράγματα που δεν έχω αναφέρει. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο τώρα. Ο Παοξής μπήκε στα ρουθούνια των κάτω των Αθηναίων για το ποδόσφαιρο και μας έχουν στην μπούκαση, στο άχτη και δεν
1: τώρα μπαίνει και στο μπάσκετ.
0: Τώρα μπαίνει και στο μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ξέρεις γιατί λένε οι Αθηναίοι, άχτη συμπαθητική ομάδα
1: εσύ,
0: ο Άρης, τώρα... ο Ηρακλής. Ναι, γιατί δεν σου πειράζει καθόλου.
1: Εσύ τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
0: Εσύ ήρθε, άντε πες εσύ με του γυναίκες.
1: Μια και που τα έχουμε καλά με το Μιστακίδη και εσύ τώρα πήρε τη στροφή ότι λε.
0: Εγώ δεν έχω τη Μιστακίδη του Σαββίδη. Εγώ με πάω.
1: Βράζει τώρα. Λε και τον καλό το λόγο.
0: Φυσικά, άμα δω κάτι καλό θα πω καλό. Άμα δω κάτι στραβό, θα πω το στραβό. Στο θέμα ότι τη Μπούκα όταν μπήκε ήταν πολύ στραβό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Πριν, χθες μάλλον, πήγα και έφαγα σε ένα εστιατόριο που πάει και τρώει εκεί.
0: Άντε πάλι. Όλη την ώρα εκεί πας.
1: Εκεί που τρώει ο Μιστακίδης.
0: Θες γαρίδα τώρα εσύ και τώρα από το Μιστακίδη.
1: Και αυτός που έχει το εστιατόριο είναι και αγιογράφος.
0: Μου το πες. Θα πας στο πλησίκιο.
1: Να πουλήσουμε στο Μιστακίδη τους πίνακες.
0: Βγάλε ένα αντίστοιχο έξω από το κέντρο εστιατόριο. Περίμενε πότε θα φύγει. Αν και είναι στο κέντρο συνέχεια, περπατάει, κάνει. Εγώ το είχα πετύχει τις πρώτες.
1: Ναι, ρε, θα το πούμε να πάρει τους πίνακες από εμάς.
0: Μπράβο. Μπράβο. Αλλά τζάμπα θα σου πάρει σαν πίνακες. Θα πιάσει κότσους, να ξέρει. Θα πιάσει κότσους, δεν το συζητάω. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, κάνει ένα βίντεο. Λες, θα ξεφωνήσουν οι Αριανοί και από κάτω γίνεται πάρτι από Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Τώρα εδώ αρχίζει, μεγαλώνει το θέμα. Θέλετε 5-6 χρόνια. Τι 5-6 χρόνια, βρε άγορα, μπασκετικά, παλικαράκια.
1: Σε ένα χρόνο μέσα.
0: Λέει, άμα κάνει τι.
1: Η ομάδα τι είναι. Μπαλά είναι.
0: Πας και παίρνεις 2-3
1: παίκτες
0: από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και άλλους 2 από την Ευρώπη και έκανες την ομάδα.
1: Κάνεις και ένα τραπέζι τζαρούχα εκεί στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Τελείωσες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διώρε.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τη σημερινή, όχι τη σημερινή, την εκπομπή γενικότερα, τη δικιά μας.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε ημιτελικό μουντιάλ σήμερα, τον πρώτο.
4: Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι. Να πούμε 2-3 πράγματα.
1: Δεκάδες κόλπα.
4: Πέτσο, αποδόσεις κόλπα. Τα πάντα, ειδικά στοιχήματα. Πώς και πώς θα περιμένουμε αυτά τα μάτς τώρα. Έχουμε κάνει πολύ μέλη, μαζέψαμε όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, ο Πέτσο. Ναι. Και τώρα πάμε να πάρουμε το κερασάκι στην τούρτα. Σαν τον μπασκετικό πάω και ένα πράγμα.
1: Αυτή.
4: Ναι.
1: Στο Open έχουν έναν οικονομικό σύμβολο. Ξέρεις,
4: πώς άντε, κάνε εκπομπή.
1: Πώς θέλει να
4: λέμε Α, αυτό θα πει ωμέγα. Ναι, λέγε, τι λέει στο Open, ναι.
1: Πώς λέγεται στο επίθετο οικονομικό σύμβουλο.
4: Χελώνας.
1: Χατζησαλάτας.
4: Χατζησαλάτας.
1: Ναι. Ο Χατζησαλάτας θα δίνει.
4: Πού πας ρε εσύ. Βγάλε το Χατζή τουλάχιστον. Πού πας με το Σαλάτας.
1: Ο, το Σαλάτας,
4: το Σαλάτας είναι καλό.
1: Ναι.
4: Σαν τον άλλο που τον έλεγαν Γιώργο κάτι. Γιώργο Μακάκα. Και πρέπει να αλλάξω, πρέπει να αλλάξω, πρέπει να αλλάξω.
1: Γιάννη, τον κάνω Γιάννη.
4: Λοιπόν, μπισισίδες, πάμε σε cooling break. Πάμε λίγο, ερμάνες μου, σε ένα ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στα μεταγραφικά. Είχαμε ακόμα μια κίνηση που πέρασε λίγο στον ντούκου, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Τον Ολυμπιακό που ψάχνεται για νέες κινήσεις, για τον ΠΑΟΚ που περιμένει τις αφίξεις τη μία μετά την άλλη. Στην ΑΕΚΟ που υπάρχει ένα θέμα Πινέδα από το Μεξικό. Και για τον μπάσκετο που έχουμε μεταγραφές, Πουλακίδας μπαίνει στο κάδρο, έχουμε πολύ πράγμα. Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, Τολιόπουλος βεβαίως, Βαλανσιούνας, γίνεται χαμούλης. Πρώτιστα να σας πω ότι ναι, οκ, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30, Lucky 30 και Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά γίνονται εκεί κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βράδυ. Έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσει ο κόσμος και εσύ που μας ακούς, έως και 10.000 ευρώ. Μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψότατο, είναι κομβική εβδομάδα στο μπάσκετ. Θα κλείσουν τα συμβόλαια και όσοι μείνουν θα γίνουν μήλα της έρηδος, χάρη μου. Έτσι. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ κομβική στο NBA. Κάποιοι δεν θα βρουν ομάδες. Εκεί θα ορμήξουν οι λύκοι μετά. Κομψώ και επιστρέφουμε. Νομίζω πως είχα τα πάντα μαζί. Μου γέμισε στο κενό. Που είναι άειλο. Πως έχω τρελαθεί. Η αγάπη αυτή. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παράθυρο στα σπορ.

του Γάλλου Μέσου Μπατίστ Σάντα Μαρία με συμβόλαιο ως το 27. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Πτολεμαϊδα με διπλές προπονήσεις υψηλής έντασης. Η αποστολή των κυτρινόμαυρων επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τους Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα εν ώψη της επιστροφής του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρη αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη μπαίνει και ο Στέφανο Οκάκα, ο οποίος θα δοκιμαστεί επίσης στην Πτολεμαϊδα για λογαριασμό του Ηρακλείου, 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουντινέζε, αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβέντα και θα αξιολογηθεί άμεσα από το τεχνικό επιτελείο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της

0: Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2N.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά.

0: τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fondbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Για

0: Ένας προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης η Θερμή σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε λοιπόν τη νέα γενιά εξελεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το Premium SUV NX και το αμιγώς ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner λοιπόν, Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Στα 45 μετά τις 8, καλημεράρες. Good morning σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Μας ακούνε από 1000 μέρη. Από Νάξο, Σύφνο, στείλανε εδώ. Καλαμάτα.
1: Μην μπενεύεσαι. Μην μπενεύεσαι, βρε πενεψιάρι να πούμε.
0: Πενεψιάρι καινούργιο αυτό είναι από του κουρμού.
1: Τι πενεψιάρι είσαι,
0: λέω. Πού θα στείλουμε καλημέρες,
1: τα παιδιά.
0: Λάρισα, το φλαράκι μου και το παουτσάκι.
1: Ο Γιώργα, ξυπάστηκες να πούμε.
0: Ξυπάσκα. Δεν το λες καλά με προφορά.
1: Ξυπάστηκες να πούμε.
0: Καλά, τα φλαράκι μας πάνω Γερμανία εκεί, Ντίσσελντορφ, δεν το συζητάμε, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Τώρα θα πάμε και στην κολονία τον άλλο μήνα. Είσαι έτοιμος, έτσι.
1: Καλά, στο Αμβούργο δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι. Είπαμε στην κολονία θα μείνουμε. Ο τελικός γίνεται στον Ντόρτμουντ.
1: Για με κουβαλάτε με τα μάξια, κουραστώ.
0: Σιγά ρε πρίγκιπα της Ζαζιβάρης. Σιγά κουραστείς κιόλας. Δεν κουράζει να κάνεις από το πρωί στο βράδυ εκπομπές. Θα κουραστείς που θα πας βόλτες.
1: Έκανε 60 λεπτά διάδρομο.
0: Άσε με 60 λεπτά μόνο διάδρομο και ρίγκ. Διάδρομο και ρίγκ.
1: Ωραία είναι αυτά. Ρε.
0: Λοιπόν, ωραίος είναι και ο Χάρης. Κάτσε λίγο να μας πει τι γίνεται, γιατί έχουμε πάρα πολύ ψωμί.
2: Εγώ θα δώσω μια καλημέρα πιο μακριά.
0: Ναι, πού θα δώσω.
2: Σαγκάι.
0: Α, μας ακούνε από Σαγκάι, ορίστε.
2: Και από καράβι κιόλα σας ακούνε. Και από καράβι σας ακούνε
0: κιόλα. Μη λες τέτοια πενευσιάρι.
2: Πενευσιάρι. Μ' άρεσε όμως το πενευσιάρι, ωραία λέξη. Να μπαίνει στο.
1: Θα σας περάσει το ζου και το κοσμοράδιο μετά. Και μετά θα λέτε πήγαμε τρίτη. Α, παρατηρήστε μου, βέβαια. Σα χλαμάρε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο.
1: Πε με που δεν μας ακούνε. Και να μας ακούνε και
0: δεν
1: μας ακούνε. Πενεύεσαι να πούμε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους και τον κάλο που έχει να κάνει και με το ακροατήριό μας. Οπότε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Ξεκινώντας με την κίνηση στους δρόμους, όσοι οδηγοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, όλος παραδόξως θα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις.
1: Γιατί παραδόξως, εσύ.
2: Γιατί η Κωστή μου, εντάξει, έχει αδειάσει λίγο η πόλη.
0: Έχουν φύγει
2: τη Λαμπράκη κινείται με μεγάλη ευκολία.
1: Έχουμε τουρίστες, έχουμε Τούρκους.
2: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό γίνεται ο κακός χαμός. Όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά θα συναντήσουν σημαντικά προβλήματα στο ύψος της Θριανδρίας. Υπάρχει και αναφορά για τρακάρισμα εκεί. Ενώ πολύ χαμηλές ταχύτητες και στο αντίθετο ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος εκεί στα Πεύκα και για τις δύο κατευθύνσεις. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή από
1: όταν τρακέρουμε στο flyover θα είναι πάλι το ίδιο πράγμα.
2: Λογικά θα είναι μεγαλύτερη, πιο εύκολη εξομάλυνση.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη.
1: Γιατί εκεί θα τρέχουμε και πολύ.
2: Ναι. Είσαι και σπιντάτος. Λοιπόν, όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται πίσω στο κέντρο της πόλης, στην Λεωφόρο Στρατού, στη Γεωργική Σχολή, στη Βασιλέως Γεωργίου, στην Τζιμισκή, αλλά και στην Εγνατία με χαμηλές ταχύτητες, το ίδιο ισχύει για την Κατσιμίδη. Γενικότερα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην πόλη, ενώ χαμηλές ταχύτητες σε όσους κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε γκάλοπ!
0: Αυτό θέλουμε, ναι. Το οποίο έχει να κάνει με γκάλοπ για την εκπομπή μας. Είναι γκάλοπ στο γκάλοπ.
2: Ακριβώς. Και το ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει σήμερα στο κοινό μας είναι να μας πει ποια είναι η αγαπημένη του ενότητα στην εκπομπή Rap and Cool Show. Έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές. Η πρώτη έχει να κάνει με τα μπασκετικά νέα. Ναι. Δηλαδή, τους αρέσει να ακούνε για μπασκετάκι. Ούτως ή άλλως είναι σε μια ανώδικη πορεία.
0: Μπάσκετ νιούς και από τον Πετρίδη και από μένα και από αυτά, βέβαια.
2: Και το κουτσομπολιό του πάνω στον μπάσκετ.
1: Υπάρχει και ο Αδαμίδης. Πώς το λένε το ρεπόρτερ. Τρικαλιώτης και ο Αδαμίδης.
0: Εντάξει, εμείς εδώ βγάζουμε Πετρίδη.
2: Ναι.
0: Άλλο εδώ τώρα πουλάει τρέλα.
1: Τον Αριανό δεν το λέτε.
0: Μα το παλικάρι δεν τον έχουμε κάνει εμεί εδώ στην εκπομπή.
2: Πώς τον έχουμε πάρει,
1: δεν έπρεπε να τον έχουμε και εδώ. Πώς θα πάμε ένα ποτά παραπάνω.
0: Α έρχεται να έρχουν όλοι να κάνουν εκπομπή μα και
1: γιατί να μην τρεις ώρες εκπομπή.
0: Άιντε τώρα, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι.
2: Αν είχε κάτι κοστί, να ξέρει, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα βγάζαμε και τον. Δηλαδή εκείνη την ώρα να γίνει. Αν επειδή μου τώρα εγώ σου λέω παράδειγμα, κάτι γίνει και πάρει ο Άρης τον Τολιόπουλο.
1: Πρέπει να πάρουμε στον Τελειόπουλο για να βγει.
2: Επειδή μου σου δίνει ένα παράδειγμα. Τριγαλιώτη.
0: Το θέμα είναι λειτουργικό. Ο άνθρωπος ξεκινάει από άλλη ζώνη. Δεν είναι από το πρωί όπως είναι ο.
1: Α, το ξεκινά σε άλλη ζώνη.
0: Ναι. Ξεκινά την εκπομπή του Μπούζου εκεί το μεσημέρι. Είναι σε άλλη ζώνη. Και απόγευμα βγαίνει επίσης το παιδί. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, τα μπασκετικά νέα η πρώτη επιλογή. Δεύτερη επιλογή τα ποδοσφαιρικά νέα.
1: Ναι.
2: Η οποία έρχεται μαζί. Τρίτη επιλογή τα κουτσομπολιά.
0: Που έχει πολλά αυτή.
2: Ναι, αν μη τι άλλο.
1: Πίνακες ζωγραφική.
2: Άρα, πρόβα από του πίνακε μέχρι τα προσωπικά.
0: Αν πιστοποιήσει του πίνακε, μπορεί να του πα και να του πουλήσει όπου θε. Αρκεί να είναι πιστοποιημένοι. Μην είναι τίποτα στον αέρα και σα κυνηγάνε.
1: Ποιο θα μα κυνηγήσει,
0: λέει.
1: Εδώ μετά 16 χρόνια πιάζει τη μαρφίνα μα. Σοβαρά μιλάω.
0: Συνήθω κάτι ετζαμίδι την πληρώνει. Σε όλα τα θέματα ετζαμίδι.
2: Λοιπόν. Τρίτη επιλογή.
0: Μαλώνουν 10 και περνάει άλλο από την πλαγή και πιάνουν τον άλλον. Άκουσε, λέει ο Κούλε.
1: Δεν έχουμε μούτρα εμείς για σύλληψη.
2: Λοιπόν, τρίτη επιλογή τα κοτσομπολιά. Και τέταρτη επιλογή η γνώμη του κοινού, οι γραμμές. Λοιπόν, τέταρτη επιλογή. Αυτό μπαίνει, αφήνει την ψήφο σα. Νωρίτερα που το είχα δει ήταν 33-33-33 ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και 1% υπήρχε μια επιλογή. Τώρα άλλαξαν λίγο ισορροπίες.
0: Μπαίνετε, ψηφάτε. Ψηφάτε, ψηφάτε, ερμάνος μου. Πάμε λίγο να ξεκινηθούμε γιατί έχουμε πάρα πολλά μαντάτα. Ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, κουτσομπολίστικα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε και το Μουντιάλ. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε μετά να δούμε τα γραφικά. Βάιραλ, καυγά ζευγαριού, κερκίδες. Του Μουντιάλ. Καλά, έχουν μαλώσει πάρα πολλοί κόσμος στο Μουντιάλ. Γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί εκεί που πάει ένα ζευγάρι να δει την μπάλα, τόσο αγλά είναι. Πάρει με τις γυναίκες την μπάλα. Δίπλα θα κάθεται κανένα μπομπόνι, κανένα τέτοιο, θα ρίξει κανένα ματιά, θα θυμώσει άλλη γιατί την κοίταξες. Και αντί να περάσει καλά στο γήπεδο, σε βγαίνει και ξυνήλα.
1: Γιατί...
0: Σε ορισμένα μέρη δεν πας με τη γυναίκα, τέλος.
1: Γιατί ρε να πας.
0: Άμα είναι να πάρουμε και τις γυναίκες και στο Λούσιφερ. Πάμε μαζί.
1: Το σωστό αυτό είναι.
0: Ναι, σωστό. Άμα είσαι ένα ζευγάρι νέο, απελευθερωμένο και δεν έχεις και κάτι
1: δεν
0: μαζί.
1: Δεν είστε απελευθερωμένοι.
0: Πρόσεξε. Άμα δεν έχεις τίποτα μαζί με συγκεκριμένη κυρία. Τίποτα. Ούτε παιδιά, ούτε οικογένεια, ούτε σκυλιά, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Και είσαι ένα ζευγάρι που βγάζει γούστα.
1: Ναι.
0: Την παίρνεις.
1: Και δεν μου βγάζει γούστα με τη γυναίκα σου.
0: Γιατί με την πάροδο των ετών βγάζει άλλα γούστα.
1: Αυτή είναι η βλακία σας. Εγώ προσπαθώ να κάνω άλλα.
0: Προσπαθείς, αλλά εντάξει, εσύ η προσπάθεια θα μείνει.
1: Άμα είσαι συντηρητική, τι να σα κάνω.
0: Τώρα
1: δηλαδή,
0: είσαι κάτοικος 60 ετών εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Πρέπει 150 να γίνει.
0: Ναι, σήμερα ναι. Κατάλαβες ότι είναι συντηρητική πόλη. Η Ελλάδα είναι συντηρητική.
1: Συντηρητική είστε. Ορολόγια.
0: Αυτά τα θέματα.
1: Αυτά.
0: Είμαστε πολύ συντηρητικοί.
1: Άμα πρέπει να πάρω ένα 500 ευρώ και βγω στον δρόμο, θα με κοιτάς αν είμαι εγκληματίας.
0: Ναι.
1: Συντηρητική είστε.
0: Ναι.
1: Είχε η μάνα μου, βρήκε ένα παντελόνι του πατέρα μου. Άκου τι έπαθε.
0: Ναι. Άντε πάλι. Θα πούμε τίποτα σοβαρό τώρα ή θα λέμε για τους πίνακες και το παντελόνι του πατέρα.
1: Βρήκε
0: το
1: μηταρά ένα παντελόνι καταγωνιασμένο, έχει ένα 500 ευρώ μέσα.
0: Οπα,
1: ο Μηταράς. Ναι. Από το 13 που πέθανε. Μου λέει πάρε με παιδί μου το 500 άρικο. Μου το δίνει το 500 άρικο. Πάω σε ένα βενζινάδικο. Λέω βάλε με 40 ευρώ βενζίνη. Πάρε ένα 500 άρικο. Πήδηξε ο βενζινάδικο μέχρι να πάρω.
0: Κάτσε, βρήκε ένα 500 άρικο.
1: Εγώ δεν βρήκα, η μάνα μου βρήκε.
0: Α, βρήκε ένα
1: ξεχασμένο. Σε ένα παντελόνι του Μηταρά και στην επανομή ήταν. Το είχε εσύ στην τουλάπα.
0: Δηλαδή αυτό έχει πάνω από
1: 12-13 χρόνια.
0: Κάτσε, πότε πέθανε ο Μηταράς.
1: Το 13 πέθανε.
0: Το 13. Και βρήκε ένα 500 ευρώ, κάτσε τώρα, κάτσε. Λέτε, αυτό έχει ζουμί τώρα αυτή η ιστορία. Μισό.
1: Πήγανε στην επανομή προχθέ.
0: Και
1: με λέει η μάνα μου.
0: Είχε 500 ευρώ,
1: έλα εδώ μου λέει πίσω από. Είχε ο Μηταράς. Ποιο ξέρει τι έκανε ο Μηταράς. Το έχει το 500
0: ευρώ. Για άλλο λόγο το
1: δεν ξέρω γιατί. Πήγε να σβρώξει.
0: Σε 500 ευρώ, παίρνουμε μοντέλα. Παίρνουμε, ναι. Το Μηταρά, Μερακλή.
1: Του βρήκε το 500 ευρώ του Μηταρά. Λέει, κοίτα τι βρήκα, λέει σε αυτό το μπλε το παντελόνι του πατέρα.
0: Όλα τα βρίσκει αυτή η μάνα σου και
1: αυτή
0: η τίποτα αυτή.
1: Το παίρνω εγώ, λέει πάρτο. Λέω φέρτο, λέω με το
0: πίσω. Α, το τσίπησε.
1: Όχι, το μίλτο. Το τσίπησα το
0: πίσω. Το 500 ευρώ, 3-2. Εγώ δεν το παίξει τίποτα κακουμάρι κιόλα.
1: Όχι, δεν τα. Θα σου πω τι έκανα.
0: Τι το παίξει κακουμάρι.
1: Δεν το παίρνει κανένα. Πήγα σε ένα προποσίδικο, του λέω. Βάλε 150 ευρώ, του λέω. Ρε.
0: Α, το πιστό βάλε.
1: Ένα...
0: Πώ και δεν το βάλε όλο.
1: Ε?
0: Ήθελε και ρέστα.
1: Ήθελα και τα ρέστα, ναι.
0: Πέσω 50 και εσύ.
1: Βάλε, λέω, γκολ και over την Γαλλία.
0: Γκολ και over την
1: Γαλλία. Και στην παράταση το άλλο και θα το πάρει η Αγγλία.
0: Α, θα γεννήσει το 500. Θα κάνει άλλα δύο 500 αρικάκια μικρά τώρα.
1: Δεν ξέρω τι
0: έγινε. Θα γεννήσει, είσαι καλό. Τι επέλεσε γκολ και over και.
1: Πάρα πληρώσω την τηλεφωνία.
0: Ναι. Με το 500 ευρώ.
1: Όχι, πρώτα πήγε στην τηλεφωνία. Λέει τι. Δεν τα παίρνουμε, λέει, 200 άρικο μπορεί να πλαστώ.
0: Πάμε στο προποτζίδικα, λοιπόν. Ή αλλιώ έπρεπε να πα και να ρίτσε.
1: Άκουσε, μου λέει. Δεν φτάνει, λέω, που δεν ακούμε, λέω, τα τηλέφωνα κτλ. Ναι, άντε ρε μπάρμπα, με λέει αυτή.
0: Καλά σε.
1: Ναι,
0: τι λέω. Μπάρμπα.
1: Έτσι, δεν ξέρει, φαρδί είναι αυτή. Άντε μου, τι λέω, που θε να σε.
0: Μαρτάλο.
1: Να σε ανεβάσουν τρει στο λεωφορείο, λέω, εκεί πέρα.
0: Ωραία.
1: Έχει σύντσα μου βάλει να πούμε εμένα ρε μπάρμπα. 440 λέω το χιλιάρι κάνω.
0: Έγινε και τι φώναξε.
1: Δεν τώρα γυναίκα τη φωνάζει στο
0: ρίγκο.
1: Γίνεται ένα καυγάζι εκεί και τα λοιπά. Λέω το μούχαλι, ρε μούχαλι. Τα έπαιρνε και ψάρικα μου τα παίρνω γιατί δεν ήρθε σήμερα.
0: Το παίρνω μούχαλι.
1: Το παίρνω
0: μούχαλι. Τράπεζα μου.
1: Τράπεζα μου.
0: Άρα το 500 μπορεί να γεννήσει και με τα προγνωστικά κι άλλα.
1: Τι λέω τη μάνα μου. Σε μπελάλο με έβαλε τώρα.
0: Τι μπελάσαι, μου έδωσε ένα 500 μπελάσαι.
1: Δεν μεταξύ όλοι. Όλοι θα ρίξει και έβλεπαν ότι είμαι ο Ροχάμης.
0: Επικίνδυνος είσαι τώρα με τα έργα τέχνης με 500 κυκλοφορείς με Chrissy White, είσαι επικίνδυνος. Έτσι. Το μόνο που σε σώζει είναι το Κόρδοβα.
1: Και τι με σώζει?
0: Το Κόρδοβα. Είσαι υπεράνω υποψία. Σου λέει αυτός με Κόρδοβα δεν πάει πουθενά. Αλλά πού να ξέρεις ότι πουλάς πίνακα και εσύ κυκλοφορείς με 500.
1: Λέω δεν ψάχνεις και τα άλλα παντελόνια, λέω.
0: Μήπως βρούμε,
1: βρούμε καμιά λίρα μέσα.
0: Είχες όλα τα παντελόνια 500. Ο Μερακλής, ο Μηταράς.
1: Μηταράς ήταν οικονόμος.
0: Ναι, ρε, παιδαράς ήταν. Ισπανία-Γαλλία σήμερα. Για να τελειώσουμε το Μουντιάλ, να κάνουμε και καμιά δουλίτσα. Γιατί το ξαναλέω, έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά.
1: Ίδια ώρα,
0: Ναι, 10 η ώρα έχουμε γιατί, πάρα πολλά μεταγραφικά.
1: Γιατί το κάνουν αυτό, ρε.
0: Μια χαρά, 10. Σήμερα είναι το ένα, αύριο είναι το άλλο.
1: Α, ναι, ναι, σωστά.
0: Δεν μα νοιάζει. Μια χαρά, 10 η ώρα.
1: Σωστά, καλή ώρα, ρε, ναι.
0: Το τέλειο. Καλοκαιράκι, βραδάκι, καθόμαστε, βλέπουμε την παλίτσα. 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία. Πιθανέ δεκάδε.
1: Έχουμε εδώ, ναι, ναι.
0: Η Γαλλία με Μανιά Σαλιμπά από Μεκανό Ντίν Κουντέ. Η καλή τη Ραμπιό.
1: Ποιο μεγαλάει από του τέσσερι τώρα, ξέρει ποιο μεγαλάει από του τέσσερι αυτού.
0: Ποιο μεγαλάει.
1: Από την τετράδα άμυνα, ποιο μεγαλάει εμένα.
0: Κουντέ.
1: Ο Κουντέ.
0: Χαλάει Κουντέ.
1: Είναι στο περο κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν ανεβαίνει με ταχύτητα.
0: Κατάλαβα ότι σε χαλάει
1: Κουντέ. Μεγαλάει Κουντέ.
0: Αλλά του δίνει ισορροπία γιατί πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι κάθε προπονητές ψάχνουν τη μία να είναι στη βαρύ πλευρά και την άλλη να ανεβαίνουν πολύ ψηλά.
1: Τι το σνάουτσερ, μορδά.
0: Το θέλουν αυτό το διαγώνιο για να ανεβαίνουν. Τώρα
1: ναι.
0: το θέλουν. Οι προπονητές.
1: Μου το έλεγε καλέφαντος.
0: Και τώρα ακόμα πιο πολύ το ζητάνε οι προπονητές. Δηλαδή, άμα κάτσουμε και μιλήσουμε κανένα προπονητή.
1: Ο ένας μπαρ θα ανεβαίνει, μου λέει.
0: Τη θέλω πολύ ψηλά, την άλλη πίσω χαμηλά.
1: Και μου λέγει για τον Γιαννούλη ο καλέφαντος. Θα ανεβάζει
0: τον Γιαννούλη. Του Γιαννούλη
1: θα ανεβάζει τον Γιαννούλη, λέει τον άλλον, θα του έχει κοντά στα στόπερ. Μου σε βρουν ανοιχτό, μου λέει.
0: Έτσι ακριβώ.
1: Ραμπιό
0: και Τσοαμενή που επιστρέφει.
1: Ωραίο χαφ ο Τσοαμενή, πολύ ωραίο χαφ.
0: Ντουέ, Ντεμπελέ, Εμπαπέ και ο Λίσε πίσω από τον Εμπαπέ.
1: Αυτοί είναι έρωτες και οι τέσσερις.
0: Όλοι. Και αυτοί που μπαίνουν είναι έρωτες. Δηλαδή τώρα η Γαλλία. Αν κάποιος δεν
1: πάει. Τι πάγκο έχει τώρα, κοίταξε τώρα, ακούστε
0: έχει,
1: τώρα.
0: Έχει πίσω από αυτούς Μπαρκολά, Ματετά, Τιραμ. Όλοι είναι ένας και ένας. Και Σερκή.
1: Ο Σερκής, ναι.
0: Σερκή τη Σίτι.
1: Τη Σίτι, ναι.
0: Τιραμ τη Σίντερ. Μπαρκολά της Παρί.
1: Τι λες τώρα.
0: Ματετά, ο οποίος
1: Μπαρκολά στον πάγκο τώρα.
0: Ναι,
1: σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Πάμε να δούμε και την άλλη δεκάδα και να πω και εγώ λίγο τα υπόλοιπα τα δώσουμε στο Bet Show. Εκεί, παιδιά, όπου έχουμε φάει την τούρτα πλέον, είναι ξεκάθαρο.
1: Το κερασάκι έμεινε.
0: Έμεινε το κερασάκι για να βγάλουμε και τις διακοπές μας. Εγώ έβγαλα, πήγα τώρα πάνω, ανέβηκα τρεις μέρες
1: ναι.
0: Ολλανδία, μετά στοιχηματικά ναι. Τα κέρδη μου. Έτσι. Ναι. Λέω, πάω να ξοδέψω μερικά. Να μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Λοιπόν, Σιμών.
1: Ναι.
0: Έφαγε τελικά τον γκολ ο Νάι Σιμών.
1: Ένα γκολ, το είχαμε προβλέψει. Γκολ
0: και
1: over.
0: Κουμπαρσί και Λαπόρτα, οι δύο στόπερ.
1: Ωραίοι.
0: Πέδρο Πόρο και Κουκουρέγια, σαν στόπερ, σαν μπακ.
1: Ναι.
0: Τριπλέτα Φαμπιάν Λουίς.
1: Ποιος, Κουκουρέγια, στα μαρκαρίσματα πολύ καλός, ναι.
0: Και οι δύο είναι καλοί, και οι δύο είναι.
1: Ανεβαίνει και ασίστε και δώσει ο Κουκουρέγιας, ναι. Πολύ καλός. Ναι.
0: Ρόδρυ, Φαμπιάν Λουίς και Πέδρη στα χαφ, Γιαμάλ Όλμο και Οριαθάμπαλ μπροστά.
1: Ο Γιαμάλ Ερίπιο. Ερίπιο. Ένα ερήπα. Ο Κωνσταντέλιας δεν τον βλέπει να πω.
0: Καλό, ο Κωνσταντέλιας δεν βλέπει πολλούς. Τα έχουμε πει. Ο Κωνσταντέλιας, καλά λένε όλοι ότι αν φύγει μπορεί να πάει να παίξει και στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Πώς θα πάει να παίξει στην Μπαρτσελόνα?
0: Παντού μπορεί να παίξει ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Τι, άμα έχει όπως έχει τους παιχταράδες γύρω με χαφάρες να τρέχουν να κάνουν πλάκα, με κάνεις.
1: Έγινε αθλητής πρώτα, λέει ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Ο προπονητής είναι ωραίος. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ένα πράγμα θα πω.
1: Φορ, ποιον έχει, συγγνώμη.
0: Ωραία Θάμπαλ. Είναι
1: ναι.
0: Ο παίχτης που δεν σου γεμίζει το μάτι, αλλά είναι μέσα στις φάσεις, περσάρει, τρέχει.
1: Δεν με το γεμίζει.
0: Έχει βάλει 5 γκολ όμως.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τα βάλε τα γκολ του κι αυτός.
1: Οπα.
0: Τι έγινε.
1: Τίποτα, είδα κάτι. Ναι.
0: Ένα πράγμα θα πω. Αν υπάρχει για μένα μία ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά στη Γαλλία, είναι νομίζω η Ισπανία. Αν περάσει,
1: δεν του βλέπει.
0: Δεν του βλέπει του άλλου.
1: Άρα βλέπεις εδώ δυσκολία.
0: Εδώ είναι το δύσκολο.
1: Εδώ
0: είναι το δύσκολο. Ναι. Η Ισπανία έχει και τον τρόπο παιχνιδιού και τους παίχτες να λοκάρει τους.
1: Έχει καλούς χαφ.
0: Έχει πάρα πολύ καλά χαφ.
1: Νομίζω,
0: και θα έχει και περισσότερα χαφ τώρα.
1: Νομίζω ότι μπορεί να είναι και καλύτερη από τους.
0: Πέδρη, Ρόδρυ, Φαμπιάν Ρουίς.
1: Ναι, νομίζω αυτοί οι τρεις μπορεί να είναι και καλύτερη από την άλλη.
0: Και αν παίζει με Τσουαμενή, Ραμπιό που είναι μηχανάκια, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά στο αμυντικό κομμάτι ενώ αυτοί εδώ δημιουργούν κιόλα. Ειδικά ο Ρουίς και ο Πέδρη.
1: Άμα του πρεσάρει του Γάλλου. Είναι βέβαια μεγάλο ρίσκο, γιατί άμα σου φύγουν οι Γάλλοι μπροστά μετά στο pressing
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Είναι
1: πιστεύω, Νίκο, θα χαμηλώσει το τέμπο η Ισπανία, θα το πάει στο πιο χαμηλό τέμπο.
0: Είμαι πολύ περίεργος να δω ποιος θα πάρει την μπάλα στα πόδια.
1: Από τους Ισπανούς.
0: Ναι, ναι. Ποιος θα πάρει την μπάλα στα πόδια, ποιος θα κάνει το παιχνίδι, ναι. Ή θα μοιράζεται. Γιατί συνήθως η Γαλλία παίζει ένα παιχνίδι, τίποτα. Σε βάζω στο τελευταίο τρίτο, πας να φύγεις, δεν περνάς στο pressing, σε κόβω, σε βάζουμε στην εστία.
1: Τώρα,
0: το κάνει με όλους η Γαλλία. Και κάνει, με το Βέλγιο το κάνει.
1: Συγγνώμη, μέσα Ιουλία, μα κάνει pressing τους Γάλλους και δεν πιάσει το pressing. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα κάνει pressing. Θα το δούμε το βράδυ.
0: Μπορεί να είναι πάρα πολύ ζώρικο το μάτς και γι' αυτό και οι στοιχηματικές έχουν βγει με τον Άσο εκεί γύρω στο 2.45-2.50. Σαν σου λέει, παιδιά, το μάτς είναι 2.50.
1: Ναι.
0: Το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχουμε αυτά τα 1.70, 1.60, 1.65 που βλέπουμε ως τώρα. Είναι με μία αντίπαλο που έχει τους παίχτες, το ξαναλέω, να μπλοκάρει τους Γάλλους. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα πάει αυτό το μάτς. Το θεωρώ ότι είναι για μένα ο τελικός. Αυτές είναι οι καλύτερες ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η Αγγλία και η Αργεντινή.
1: Σωστά.
0: Άσχετα να πάει μία από αυτές τελικό και μπορεί και να το πάρει μετά. Δεν ξέρω γιατί είναι ένα μάτς. Αλλά Γαλλία, Ισπανία.
3: Έχουμε. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Okay. Λοιπόν, πάντως επέστρεψε και ο Τσουαμενί.
1: Εγώ ψήνω με Αργεντινή και η κόκκινη κάρτα.
0: Αύριο,
1: Ναι.
0: Λες να μετά από 60 χρόνια θα το πάρει Αγγλία,
1: ναι.
0: Θα το
1: πάρει Αγγλία, ναι.
0: 60 χρόνια μετά.
1: Το πάρει Αγγλία.
0: 66-26.
1: Το πάρει Αγγλία.
0: Όχι, άμα το πάρει θα νιώθω λίγο άσχημα. Γιατί έχω πει σε ένα φίλο μου που.
1: Κουραμένη!
0: Λέω, ποια Αγγλία, ρε φίλε. Μου λέει, δίκιο έχει, σας την κάνω cash out. Παπαγιανό, την αγάπη μου. Την αγάπη μου. Λοιπόν, θα πάμε break.
1: Θα το για δούμε. Χαμογέλα. Γιατί λες ότι έβαλα φίλτρα στη φωτογραφία με την αδερφή σου?
0: Γιατί
1: αφού μας άρεσε τα δόντια μου, Παπαγιανό.
0: Τα δόντια μας είναι μια χαρά. Το δέρμα μας εκεί είναι σαν είσαι 12χρονος. 12 εσύ, 16 η αδερφή μου. Έτσι φαίνεστε.
1: Εντάξει, είμαστε ωραίοι.
0: Και ο ένας είναι 58 και άλλοι είναι 54.
1: Καλά, καλά είμαστε.
0: Εντάξει, μια χαρά είστε και οι δύο για την ηλικία σας. Αλλά βάλατε φίλτρα, λες και είστε έφηβοι.
1: Με έδειξε το κόλπο.
0: Α, τώρα θα βάζει. Γνωστός φιλτράκιας. Είσαι γνωστός φιλτράκιας. Λοιπόν, Ερμάνος μου, αυτά με το Μουντιάλ.
1: Βέβαια.
0: Επιστρέφουμε με αυτά που εγώ λέω γουστάρετε περισσότερο. Θα δούμε και τον Γκάλοπ θα πει σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Εγώ λέω ότι γουστάρει ο κόσμος στα ποδοσφαιρικά.
1: Σωτηρόπουλος, Σωτηρόπουλος εδώ με τον Περόνε.
0: Ναι, Περόνε τελείωσε. Ο Ηρακλής και αυτός έχει κάνει μεταγραφές. Θα επιστρέψουμε γιατί γίνεται χαμός.
1: Καφτατζόγλιο μπαίνουμε, Σωτηρόπουλε.
0: Θα μπαίνουμε. Μπαίνουμε στο Καφτατζόγλιο.
7: Ξέρω εγώ, δεν νομίζω.
0: Ναι, ότι μπαίνουμε, μεταδόσεις θα κάνουμε.
1: Θα κάνεις, θα πας.
0: Σερβίνισα, εντάξει, μας βαρέλα.
1: Βρεάλο, δεν ξέρω ποιος θα πάει. Από τους τρεις, κάποιος θα πάει. Θα πάει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα πάει να κάνει τον Ποπά ή θα πάει.
0: Πάμε, Ποπάι. Πάμε σε break, αλλά πρότισα πριν το απαραίτητο διαφημιστικό και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win100 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στίγμα αλλά και καζίνο. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με τρίτο ημιωράκι και τα μαντάτα μεταγραφές στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχουν ζεσταθεί για τα καλά.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
12: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Τίτλοι επικαιρότητας.
14: Καλή σας ημέρα. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Παράλληλα στο δικαστήριο του Westminster θα παρουσιαστεί η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick. Μία νέα εστία φωτιάς ξέσπασε στο Πλαγιάρι νωρίς σήμερα το πρωί. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ισχυρή δύναμη την έχει θέσει ήδη υπό έλεγχο. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 και για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 8 τραυματίες ήταν ο απολογισμός από ιρανικό πλήγμα πυράβλων κρού σε 2 δεξαμενόπλια στα χωρητά ύδατα του Ομάν. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
16: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
15: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
16: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
15: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
17: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
17: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
17: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
18: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
19: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
20: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
19: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
21: Nexus Facility, παρακαλώ.
19: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Πεινάω. Για πού είμαι?
24: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
23: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
25: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
26: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
27: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
28: Waterland. Να ζήσετε.
29: Άσε εμένα πρώτα.
30: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
31: Πάρτε του το μικρόφωνο.
32: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
34: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
35: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
36: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
37: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
38: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
39: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
40: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
41: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
40: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
41: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
40: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή. Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συνασπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν Waterland. Καλημέρα ρε, good morning, όπου κι αν είστε. Ράπ εδώ, κουλ εδώ, Κάζα σαν πλήκτρα, Χάρης Εμμανουλίδης και τεχνική υποστήριξη. Έτσι φτιάχνει τον υπολογιστή του ραπ. Τι τον θες τον υπολογιστή, αυτοκίνητα βλέπεις. Και όλη ώρα τα ίδια, εδώ και δύο χρόνια. Πάρτε το ρημάδι, τα αυτοκίνητα τελειώνουμε. Δεν νομίζω μετά να ξαναπαίνεις να ψάχνεις, άμα πάρεις αλωμάξι.
1: Ψάχνω να βρω αποθηκευτικό χώρο για το Κόρδοβα, γι' αυτό δεν παίρνω.
0: Που θα βάλεις το Κόρδοβα.
1: Ναι, υποθέτω το
0: πέρα. Μαζί με τους πίνακες, στείλ το κι αυτό.
1: Σόπαρε, μπορεί.
0: Συλλεκτικό, με ένα πίνακα δώρο το Κόρδοβα.
1: Δεν το δίνω.
0: Ένα συν ένα κάτω.
1: Δεν το δίνω.
0: Λοιπόν, έστειλαν βροχή μηνύματα. Θα ξεπράμε λίγο ακόμα χθεσινός.
1: Ναι.
0: Ο Φρουρός πήρε τηλέφωνο εδώ, στείλαν όλοι τότιδες. Χαμός γίνεται εδώ, στείλαν πόσοι μηνύματα.
1: Τι, για τις κόκκινες κάρτες.
0: Κόκκινες κάρτες παντού, από την πρώτη αγωνιστική.
1: 4 η ώρα το πρωί.
0: Από την πρώτη αγωνιστική είχε. Έτσι.
1: Αλλά τι μας λέτε, δεν δίνουν κάρτες και δεν δίνουν κάρτες.
0: Ακούγεται έντονα στην Αθήνα, λέει, για Αντιτολιόπουλος να είναι ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ισχύει, όχι.
1: Τι Αντιτολιόπουλος, η Μήτρου
0: Λόγκ. Δεν ισχύει αυτό.
1: Τι, να μην έρθει ο Τολιόπουλος και να πάρετε το Μήτρου Λόγκ.
0: Το Μήτρου Λόγκ τον έχουμε του άλλου.
1: Αφού τον έχουμε.
0: Φαντάσου, έχει ήδη η Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, γιατί μου έλεγε ο Φρουρός ποιο είναι το βάθος. Τι ποιο είναι το βάθος μας. Τα αερία έχω, Μήτρου Λόγκ.
1: Τώρα κάνεις και λακκιδί.
0: Χάτζινς έχω, κάνεις λακκιδί.
1: Κάνεις τώρα δηλαδή μαγιά με τον Φρουρό τώρα με τον Μπαλκ. Ψήλωσες τώρα.
0: Εγώ το ξαναλέω. Ψήλωσες. Αν είναι κάτι που αξίζει στοιχηματικά φέτος, είναι να παίξει πρωτάθλημα να μην πάρει οι δύο ή από κάτω.
1: Ναι, ποιο θα το πάρει δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Ο Πάουκ δείχνει ότι είναι πιο κοντά.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει απόδοση 10-11.
1: Την ΕΠΟ την έχετε πάρει, την ΕΠΟ.
0: Την ΕΠΟ δεν την πήραμε.
1: Άμα δεν πάρει την
0: ΕΠΟ, ναι,
1: δεν παίζει πρωτάθλημα ούτε το 28ο αιώνα.
0: Λες, ε.
1: Την πασχετική ΕΠΟ.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάμε να ξεδιπλωθούμε λίγο.
1: Είναι φιλινάδα σου, πώς τη λένε, η.
0: Μουρτζούκου. Όχι.
1: Ποια Μουρτζούκου. Η διαιτητήνα, πώς τη λένε.
0: Η Τσαρούχα.
1: Είναι φιλινάδα σου, η Τσαρούχα. Η Ντάισε Καλακολιού εκεί στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Για τον Άρη λέει, για τον Άρη.
1: Για τον Άρη.
0: Να κάνει τράμπα ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπλο με τον.
1: Με το πάρει το Μήτρου Λόγκ.
0: Το Μήτρου Λόγκ του Άρη να
1: του κάνει. Άρη το Μήτρου Λόγκ, ναι.
0: Εγώ διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός, παιδιά, πάει να, πάρει το Ρίκι Ρούμπιο. Σε ισπανικό δημοσίευμα πριν από λίγο, ότι στη θέση αυτή πάει να πάρει ένα top level ευρωλιγκά του. Τώρα, κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι άλλη κατηγορία ακόμα. Απλά φαίνεται ότι.
1: Εντάξει, τώρα αλλάζει το. Έβαλε το Λουμπίνα στο Λαρίνκι τώρα και φωνάζει. Εντάξει.
0: Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Ξέρω πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι άλλο level. Δεν το συζητάμε και στην αγορά και
1: στην. Θα περάσουμε τον Άρη και όλα καλά θα είναι.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ φέτος θα του σκοθεί και ο Άρης για τα καλά.
1: Τι να κάνει αυτό
0: ο
1: Άρης.
0: Και ο Άρης. Ο Μαδάρα έχει. Και απλά δεν έχουν το βάθος ακόμα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Που θα έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Εκεί θα υστερούνε.
1: Άμα τον περάσει τον Άρη, άστον τον Φουκαρά εκεί πέρα θα.
0: Τι να το κάνω, τον Άρη τον πέρασε και πέρσι με τον Χατζόπουλο. Και πρόπερσι τον πέρασε με τον Χατζόπουλο.
1: Κατάλαβε.
0: Τον περνά συνέχεια.
1: Τον περνά συνέχεια.
0: Τι να κάνω.
1: Ο αυτοκράτορα
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Θα του κάνει και πιο πολλά διαρκεία.
0: Καλά, αφού πιο μεγάλο γήπεδο και πιο πολύ κόσμο.
1: Κατάλαβε
0: τώρα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Πώ όλα θέματα
0: είναι. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Είναι κάθε θέμα είναι θέμα. Πώ.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Νομίζω ότι ο Σπανούλη πάντω. Ο Γιαννακόπουλος για να δώσει κάτι στο Σπανούλη θα πρέπει να.
1: Ο Σπανούλης, άμα πάει στον ψυχολόγο,
0: να
1: θα πει.
0: Το παγκόσμιο.
1: Μετανόησα πικρά τώρα, έμπλεξα με αυτόν εδώ πέρα. Το Μιστακίδη. Θα λέει τη γυναίκα του, πώς τη λένε την κοπέλα. Όταν μιλάνε, ρε παιδί μου, τα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα.
0: Δεν έχει σημασία, πες μας τη γυναίκα.
1: Ολυμπία.
0: Η Ολυμπία.
1: Άρα Ολυμπία θα λέει τι βλακεία έκανα.
0: Κόκκινη είχε 100 μάτσε να ξέρει. Αμερική, ναι. Κατάρε, εδώ με έχουν στείλει. Στο, ναι. Χαμό.
1: Τότε τι μας λέτε,
0: στην δηλαδή. Αφρική με το Μεξικό. Τι τις έλεγε, εσύ το είπες.
1: Δεν δίνουν κάρτες, δεν δίνουν κάρτες. Δεν δίνουν κάρτες και εγώ δεν τα βλέπω.
0: Ο Άρης για τον Σπανού, για τον Τολιόπουλο είχε ένα πλάνο. Να δώσει 1 εκατομμύριο
1: στο. 1 εκατό, μωρέ.
0: Ναι. Ο Πάοκ δίνει 2. Τα διπλάσια.
1: Και τι θέλει.
0: Είναι αυτός λέω. Και το άλλο πλάνο είναι να δώσει 1 εκατομμύριο συν Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Έτσι.
1: Στον ΠΑΟΚ θα πάει.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ δίνει 2 εκατομμύρια.
1: Στον ΠΑΟΚ θα πάει.
0: Ναι.
1: Σας τα πάρει χοντρά τώρα που του δίνετε 50.000 το χρόνο τότε.
0: Ο Άρης λέει δεν θέλει να φτάσει σε αυτά τα λεφτά. Γενικότερα ο Άρης δεν φτάνει στα ποσά του ΠΑΟΚ.
1: Τι είναι για φιγούρα και λιγούρα μόνο.
0: Ναι, ο Άρης δεν φτάνει σε ποσά.
1: Φιγούρα και λιγούρα εδώ.
0: Και αυτό τώρα
1: του Αφρικανού εκεί.
0: Πλάνου και έτσι και τριετία, τετραετία.
1: Τα ρίχνει τα μαρούλια, ρε. Τα μαρούλια τα ρίχνει.
0: Όποιο ρίχνει
1: τα μαρούλια. Όλα μαρμίτα είναι να ούμε.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Τι μπράβο, Ντίνο. Όλα είναι μαρμίτα.
0: Το ξαναλέω, επειδή κάποιοι είναι νεόκοποι στο μπάσκετ, εμείς έχουμε δει με τα ματάκια μας πώς έφυγε το μπάσκετ μέσα σε ένα χρόνο από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Τι κάνανε κάτω, το ξαναλέω, τι κάνανε. Ξύλωσαν τον Μπάουκ, πήραν φασούλα Ιφκοβιτς και δεν συμμαζεύεται.
1: Πήραν το Γιάννη τον Ιωαννίδη.
0: Το Γιάννη Ιωαννίδη από τον Άρη Ιωαννίδη, Γκάλι Γιαννάκη.
1: Και Γκάλι μεγάλο τον πήραν.
0: Φράγκοβιτς, Πάσμα, τους πήραν όλους.
1: Τους πήραν.
0: Τελείωσε. Σε ένα χρόνο άλλαξαν ισορροπίες.
1: Έτσι, μένες με το Βεζιρτζί εδώ πολύ.
0: Το παλέψαμε για μια μεταετία και ο Μπάουκ και ο Άρης, γιατί είχαμε ακόμα λίπος ακόμα. Και οικονομικό και αγωνιστικό.
1: Κάνα δύο χρόνια.
0: Κάτι κοινοτικού στον Γιάκοβιτς, κάτι έτσι είχαμε. Πρέλεβιτς είχαμε. Μέχρι και ο Πρέλεβιτς έφυγε το 98-99.
1: Πού πήγε ο προδότης?
0: Είχε πάει στην Πολώνια και μετά στην ΑΕΚ. Αλλά αυτά δεν τα ξέρουν.
1: Πήγε στην ΑΕΚ ο προδότης.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, στον.
1: Μογιονογούναρης προδότης.
0: Ο Άρης τώρα, μια που τα αναφέρεις, έτοιμος είναι να υποδεχτεί ένα πάρα πολύ καλό παίχτη από, το NBA, από την Αμερική, το Ρόμπισον Έρλ.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Πιτσιρίκος είναι αυτός, ψηλός είναι. Θα τον βάλει και στην ρακέτα. Ο Άρης κινήθηκε και στο NBA και στην Ευρωλίγκα, όπου ουσιαστικά.
1: Θα σε περάσει. Θα πάρει την Ευρωλίγκα. Στο δημόσιες σχέσεις είναι καλύτερος από σένα. Όχι.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Τι να κάνει
0: το μπάσκετ είναι πολύ περίεργο. Φέτος, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό. Ο άλλος είχε ομάδα μου.
1: Βλέπω, κρατάς πισινές.
0: Φυσικά, γιατί
1: δεν ξανήγησε.
0: Ξέρω πως είναι το άθλημα.
1: Ναι, βλέπω, δεν ξανήγησε στο πέλαγος. Εγώ σε κάνω πάσα να πούμε.
0: Εσύ με κάνεις, αλλά εγώ ξέρω το άθλημα πολύ καλά.
1: Δεν ξανήγησε στο πέλαγος.
0: Απλά ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ανοίγεται περισσότερο οικονομικά και παίρνει παίχτες από πιο ψηλά.
1: Φοβάσαι τον Μπιάκο τώρα εσύ.
0: Εγώ τι να φοβηθώ, δεν φοβάμαι τίποτα. Μη βαράς.
1: Δεν άνοιξε ο υπολογιστής.
0: Ρε φίλε, τι έχουμε με αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, βέβαια ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι για άλλο λόγο δεν ανακοινώνει τον Τολιόπουλο. Έτσι, να ξέρει ο κόσμος.
1: Τι να ξέρει ο κόσμος.
0: Γιατί κυνηγάει κάτι άλλο. Παράλληλα. Το οποίο θα είναι πιο μεγάλο τον Τολιόπουλο.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, άντε να τα πούμε λίγο.
1: Και τώρα θα μας πεις για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ και τον Γιαννούλη.
0: Όχι.
1: Από τον Άννα στον Καϊάφα. Δηλαδή.
0: Τώρα θα πάμε στον Παναθηναϊκό.
1: Από τον Αδύρ στο Ζενίθ να
0: στον Παναθηναϊκό θα πάμε. Θα
1: πάμε
0: στον κάνει για μένα τις καλύτερες μεταγραφές.
1: Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Στην μπάλα.
1: Στην μπάλα, ναι.
0: Ο Χαντάκος πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Φέτος γράψτε το.
0: Ναι. Πώς το εξηγείς?
1: Τι πώς το εξηγώ? Τεχνοκρατικά, ναι. Και οικονομικά είναι πιο μπροστά από τους άλλους.
0: Φαίνεται ότι τα έχει χώσει για τα καλά. Λοιπόν,
1: τα χώνει, αλλά τα χώνει σωστά.
0: Σωστά.
1: Αν πάμε δώσει με ένα 100 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πάρω τη σάπια, τη μορταδέλα.
0: Και μια που πήγες εκεί για να ξεκινήσω.
1: Για το Μαλαβούζο, λέω. Ναι. Τώρα βλέπω. Ψωνίζει καλά.
0: Μετά τον Μπένια, τον Καμαρά, τον Ραστόντερ, τον Σέντερφορ από την Τούνο.
1: Προσεγμένες και οι αποχωρήσεις.
0: Χθες ανακοίνωσε.
1: Ορίστε, άκου.
0: Και το αριστερό μπακ της Λέστερ με δανεισμό.
1: Ορίστε.
0: Μετά τον Ντεβράη που τον ξεχάσαμε.
1: Backup του Κυριακόπουλου. Ορίστε.
0: Μπα, δεν ξέρω αν θα είναι.
1: Μπορεί και να είναι και βασικός. Ορίστε.
0: Λοιπόν, TST Victor Christiansen. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός τον πήρε δανεικό για ένα χρόνο.
1: Έχει βγει αυτός από τη χώρα του, να πούμε.
0: Αφθανός είναι. Στην Αγγλία έπαιζε.
1: Στην Αγγλία έπαιζε.
0: Ωραία. Στη Λέστερ έπαιζε αυτός.
1: Τι, έτοιμος. Μπα και καλύτερος από τον Κυριακόπουλο.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Ο Παναθηναϊκός τον παίρνει ένα δανεικό για κάποιους που λένε ότι δεν παίρνουν δανεικοί. Όλοι παίρνουν δανεικοί.
1: Ένα.
0: Ένα συν τέσσερα. Δηλαδή του λέει Christiansen, έλα δείξε μας ποιος είσαι.
1: Και μετά.
0: Εγώ θα σκάσω στη Λέστερ τα σχεδόν 500 χιλιάρικα για το
1: δανεικό. Εξειδικά είναι 23 χρόνο, έτσι από ό,τι ξέρω, ναι.
0: Είναι επιθετικογενής.
1: Ανεβαίνει απάνω.
0: Ναι, είναι πολύ επιθετικογενής μπακ ο Christiansen. Πέρσι ήταν στη Λέστερ, εντάξει.
1: Βέβαια, για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να έχεις μπακάρες να ανεβαίνουν, να γίνονται εξτρέμ. Οι γουίγκερ να γίνονται δεύτερη φορ χωρίς μπακ. Να ανεβαίνουν ωραία, πώς θα πει.
0: Πρωτεύουσιάνος είναι ο Christiansen. Ένα 80 ψηλό.
1: Κοίτα, για μπακ αριστερό, καλό ύψος.
0: Ένα 80 σαν τον Γιαννούλη. Ένα 81 κάπου εκεί.
1: Γιαννούλης και παραπάνω μπορεί να είναι.
0: Ο Γιαννούλης, ναι, γιατί δεν το μέτρησαν καλά. Μπορεί να το μέτρησαν μικρό, αυτό ψήλωνε.
1: Ένα 83 πρέπει να είναι.
0: Γιαννούλης είναι ψηλό.
1: Ο Αγιορίτης. Ναι. Ψηλό παιδί.
0: Θα έχουμε εξελίξει.
1: Δεν είναι ένα 80.
0: Θα έχουμε εξελίξει στο θέμα Γιαννούλη αυτή την εβδομάδα. Όπω και στα άλλα. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, αριστερό. Back half ανεβαίνει πολύ. Ο Παναθηναϊκός έδωσε 500 χιλιάρικα.
1: Έχει παίξει και extreme.
0: Extreme παίζει, έχει παίξει λίγο. Έχει παίξει πάντως διεθνής. Είναι και διεθνής με τη Δανία. Το παλικαράκι από την Κοπεχάγη πήγε στην Λέστερ. Τον αγόρασε η Λέστερ το 23 14 εκατομμύρια.
1: Έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε η Λέστερ. Η Λέστερ τον έδωσε ξανά δανεικό στην Πολόνια.
1: Μπολόνια.
0: Έτσι, με ένα εκατομμύριο φύ τότε. Γύρισε από την Πολόνια. Έπαιξε λίγο στη Λέστερ που ήταν Championship και μικρότερες κατηγορίες. Και φέτος τον παίρνει δανεικό ο Παναθηναϊκός με οψιόν αγοράς.
1: Τώρα ξέρεις τι λέει ο Παναθηναϊκός.
0: Τι λέει?
1: Έλα, δείξε μας και μετά θα σε πάρουμε σε. Δηλαδή, πας σε μια δουλειά, σου λέει κάτσε ένα χρόνο να σε δω. Και μετά τέσσερα χρόνια σου κάνω. Αλλιώς ένα χρόνο και φεύγεις. Αυτό του κάνει.
0: Χρηματιστηριακή αξία 9 εκατομμύρια.
1: Καλά λεφτά είναι.
0: Μια χαρά. Μπαχ, ο οποίος έχει σε κάθε του χρονιά, δηλαδή στις
1: κάρτες, κάρτες έχει.
0: Δεν έχει. Εντάξει, κάποιες κάρτες έχει, ειδικά στην, είχε, στην Δανία είχε. Στην Πολόνια, τη μία χρονιά που έπαιξε είχε 4 ασίστ. Στην Κοπεχάγη, στις 2 χρονιές που έπαιξε είχε 8 ασίστ. Δηλαδή ανεβαίνει, κάνει ασίστ.
1: Κάνει πράγματα, ναι.
0: Ναι. Στην Πρέμερ Λίγκ έπαιξε 42 παιχνίδια μόνο, είχε 2 ασίστ. Αυτά. Με τον Κρίσιασεν, ο Παναθηναϊκός, όσο έχουμε, 15 Ιουνίου.
1: Βέβαια, Ιουλίου.
0: Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει κατά 90-95% τις μεταγραφές του.
1: Σοβαρός φέτος, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ σοβαρός. Έχει κάνει τις κινήσεις του γρήγορα. Τώρα, αν χρειαστεί στο τέλος να κάνει κάποια προσθήκη, αφαίρεση, πώληση, αγορά τελευταία στιγμή.
1: Τρία φορ έχει.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό, έτσι.
1: Άλλαξε το σύστημα.
0: Ναι.
1: Οθείται ο Τετέι περισσότερο μπροστά. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση θετική είναι ότι αυτή έπαιζε με τρία στόπερ, μέτρια, και έπαιζε το 3-4-3. Τώρα για να παίξει τετράδα με δύο στόπερ πρέπει να έχει στοπεράρες και παίρνει στοπεράρες.
0: Γιατί έχει τον Τεβράι, τον Τουμπά, τον Γετβάη, τον Νίκασον και τον Μπράουν και τον Κάτρι. Έξι έχει.
1: Για πες μου, για πες μου.
0: Τεβράι,
1: ναι.
0: Τον πήρε τώρα. Τουμπά,
1: ναι.
0: Γετβάη, Νίκασον, Πάλμε Μπράουν και Κάτρι. Αυτή είναι η στόπερ.
1: Μέτρη είναι όλοι. Μέτρη είναι. Εγώ θα είχα.
0: Κυριακόπουλο από τη μία.
1: Πλάγια καλά.
0: Καλάβρια από την άλλη. Συν τον Κρίσιασεν και τον Τζάπρα από την άλλη. Έχει τον Τζάπρα πλέον.
1: Οι πλάγοι είναι ωραίοι. Λέω.
0: Τσιριβέγια, Καμαρά, Σιώπη, Τσέριν, Κοντούρη.
1: Ο Σιώπη θα έρθει στον Άρη.
0: Πότε, φέτος?
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν
0: νομίζω. Δεν νομίζω φέτος.
1: Φέτος δεν νομίζει.
0: Ναι. Δεν νομίζω φέτος να έρθει στον Άρη. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Εκτός αμέσως τον ίδιο.
1: Το θεωρεί παλιωμοδίτη ο προπονητής ο καινούριος.
0: Ναι.
1: Αν και δεν με άρεσε εμένα ο ψηλός ο Καμαρά. Δεν μ' άρεσε καθόλου και η συμβουλή που μου έδωσες.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Ότι τον περιμένω αυτό να δω.
0: Είναι
1: δεν μ' άρεσε
0: σκαρί,
1: μονοκόμματος.
0: Είναι σκαρί με ητέ. Θα πάρει μπρος και θα αρχίσει να ρολάρει.
1: Δεν τους πάω αυτούς τους παίκτες. Άμα δεν μου γίνουν τσαλουχίδιδες, σκαρτάδι μπαλίδες, να μου πετάνε 10 γκολ το χρόνο. Άσε με από τα χαφ τώρα. Πάει την μπάλα από εδώ, την πάσα εκεί, μαρκάρει. Ναι, στο πλάγια για να βρεθεί. Θέλει 2 χρόνια να κάνει πλάγιο μαρκάρισμα. Μονοκόμματος, κολαράς. Καμπούρης.
0: Όλοι παίρνουν, λέει, δανεικούς, λέει, αλλά ο Πάκου τα τελευταία χρόνια σκόπευσε να παίρνουν σχεδόν αποκλειστικά δανεικούς και δεύτερους, λέει εδώ φίλος. Έτσι όπως ο Παναθηναϊκός φέτος περιμένει να δουλεύουν όλοι, το πλεύε δουλειά έχει κάνει, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Ναι, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι,
1: πολύ καλός. Και ο προπονητής, σοβαρό παιδί. Εμπαθιωδικός. Ο Κοτσόλης, καλή δουλειά. Πολύ
0: μα
1: καλή
0: όλοι αποδώνουν τον Κοτσόλη, γιατί είναι οι μεταγραφές
1: σε αυτό. Δεν το περίμενα τέτοια προσωπικότητα ο Κοτσόλης από τερματοφύλακας να κάνει τέτοια δουλειά. Συνήθως οι τερματοφύλακες.
0: Τι έχει να κάνει με την προσωπικότητά του.
1: Μόνο.
0: Τι.
1: Να μην πω τον καλό το λόγο και έχουμε θέμα. Κι άλλος ένας τερματοφύλακας κάνει δουλειά πολύ.
0: Πολιωτόπουλος. Για να μην έχει θέμα, ναι, εντάξει, οκ. Εντάξει, λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός πλέον για όσους το έχουν καταλάβει.
1: Δηλαδή, σπάνια να δεις.
0: Έχει ρε, έξυπνο.
1: Τεχνικό διευθυντή, προπονηταρά,
0: ναι.
1: Ποδοσφαιράνθρωπο, τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Σπάνια θα βρεις μυαλό τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Να πάει. Να κάνει δηλαδή δουλειά μετά την μπάλα σε επίπεδο top. Σπάνια.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό. Τελειώσαμε με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός που ετοιμάζεται, όπως είπα και νωρίτερα, την άλλη εβδομάδα έχει παιχνίδι με την Πάξη.
1: Με την
0: Πάξη. Μία ομάδα από.
1: Τώρα από την Ουγγαρία.
0: Ναι,
1: Ουγγαρία. Μια.
0: Εντάξει, okay, δεν θα έχει θέμα.
1: Δεν ξέρει καμιά φορά. Διπλή αγώνε, εντάξει, θα περάσει.
0: Έχουμε, για όσου δεν το έχουν καταλάβει, έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Την άλλη εβδομάδα έχουμε παιχνίδια ευρωπαϊκά.
1: Τίποτα
0: δεν έχει. Μουντιάλ.
1: Δεν είναι καλοκαίρι φέτο να ράξει και
0: πάμε
1: να κάνει.
0: Τάπα, σερί.
1: Τάπα.
0: Πάμε σερί.
1: Θα είσαι στην παραλία και θα κάνει live. Τέλος, τελείωσε, θα δουλεύεις.
0: Α, κάποια μάτσα, σας περιμένω τα live. Έχουμε να κάνουμε 7.000 live το χειμώνα. Όταν θα πάρω την άδειά μου, δεν θα κάνω live. Θα κάθομαι και θα ασχολούμαι με την άδειά μου. Άμα είναι, μην παίρνεις άδεια. Κάτσε και συνέχισε, κάνε τα άλλα. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λες άδεια. Παίρνω άδεια και κάνω διακοπές. Διακόπτω αυτά που κάνω από τα άλλα. Άμα είναι να συνεχίσω και τις διακοπές μου, να κάνω ό,τι έκανα και το χειμώνα και όλους τους άλλους 11-11,5 μήνες, μην παίρνεις άδεια.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα. Μετά θα σε πιάνουν κρίση πανικού και θα λες γιατί. Τι γιατί. Γιατί τον εγκέφαλό σου τον έχει σε 7.000 τροφές όλο τον χρόνο.
1: Τώρα θα
0: χαλάρωσε τον αλήθεια.
1: Την πέμπτη Κρίστη White μια χαρά θα είναι.
0: Αυτές είναι μικρές πινελιές.
1: Καλέ, όχι, ξέρεις τι ώρα πινελιά είναι.
0: Πινελιά θα είναι, αλλά δεν θα πάλι κρίση
1: πανικού. Και το πινέλο, την πινέλο, πικασό πινέλο.
0: Σαν τους πίνακες που θα κάνουν. Λοιπόν, Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός, φίλε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Λίρατσις είναι backup, αλλά θα πάρει παίχτη. Είναι και ο Ελουστό του. Μπορεί να παίξει και αυτός. Άμα χρειαστεί για τώρα.
1: Άρα θα πάρεις back δεξί.
0: Λογικά θα πάρεις κάτι.
1: Αλλιώς θα μείνεις με τον Λίρατσι και τον Γέννη. Ναι. Γιατί όχι με τον Λίρατσι.
0: Okay,
1: δεύτερο. Δεύτερο. Πυγμαχία έκανε.
0: Και ο Ελουστόντο, ο Λίρας πέρσι έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Όπως και ο.
1: Α, σε στεναχωρέθηκα για τον άλλον.
0: Ναι. Το τον έφαγες.
1: Φίλε, τον τώρα.
0: Το φιλαράκι μας.
1: Τώρα σου πω κάτι. Βλέπω ένα παίχτη πριν δύο χρόνια μέτριο.
0: Ναι.
1: Και το βλέπω σε δύο χρόνια μέσα έχει γίνει τούμπανο. Κάνει ταχύτητες, κάνει σέντρες, δυνατός τα μαρκανίσματα, άλματα. Και μου παθαίνει τις μέσα στεναχωριέμαι, ναι. Χιαστό, χιαστό έπαθε το
0: παιδί.
1: Βέβαια ρε φίλε, πήρε μια άνοδο τώρα 80% το παιδί.
0: Τώρα και τον έκανα... από Αθήνα με ενημερώνουνε, ναι, ότι ο Σπανούλης έχει τρελάνει στα τηλέφωνα. Τον έχει μουρλάνει στα τηλέφωνα στον το Λιόπουλο.
1: Ο Σπανούλης, τι με έπιασε δύο μέρες κρίση πανικού εμένα.
0: Ναι.
1: 80 μέρες κρίση πανικού θα τον πιάσει.
0: Ναι.
1: Και θα λέει στην Ολυμπία Χαψονίδου, Ολυμπία γλυκιά μου, μπλέξαμε τώρα, θα μας φάει ο Μιστακίδης.
0: Τον έχει μουρλάνει στα τηλέφωνα, ναι, τι και πού θα πας και τι θα κάνεις και, ναι, τον έχει
1: ασφαλίσει. Αυτό ξέρεις είναι αρνητικό, το μπιρ.
0: Δεν ξέρω. Θα ξέρεις. Ναι.
1: Άμα πολύ κολλάς να πούμε στο τέλος, τρως και χιλόπιτα.
0: Πάντως για τα νέα του Παναϊκού για να τα ολοκληρώσουμε γιατί
1: πιάσαμε. Θα σε φάει ο Σιάου τον Λιόπουλο, δεν είναι.
0: Σου είπα, μόνο με τα πρόσωπα, με χρήματα όχι. Αν ο Σπανούλης και ο Ζήσης τον ψήσουν, τον πάνε στο.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι να
0: ψήσουν. Με πιάνουν ευαισθησίες.
1: Τι να του πούνε, έλα να σε κορυδεύανε 50 χιλιάρια, σε δίνανε, έλα σε εμάς τώρα.
0: Δεν είχε ο ΠΑΟΚ τότε, είναι ξεκάθαρο. Να πούμε πάντως ότι ο Γετβά είναι εκτός ομάδας, εγώ τον ανέφερα πριν για του στόπερ, και ότι ο Πάλμερ είναι 50-50, ο Παναϊκός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φαν Τρόκελεν, έτσι.
1: Θέλει στο περάρα ο Παναϊκός.
0: Τον Φαν Τρόκελεν, νέο στόπερ σου λέει.
1: Ναι. Και μου λες ερώτηση.
0: Ναι.
1: Κάτι του μπάσκετ εκεί πέρα του παλιού και κάτι του Ραστέγγι θα του βάζετε στο γήπεδο ο Τέλης.
0: Τσους.
1: Για πες το τριλιράκι, το λέγα πώς το λέγα.
0: Τσους, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Άστα ρε που δεν τα
0: ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Άστα ρε, φίλε.
0: Κάτσε. Μισό. Ναι. Ό,τι διαβάζει, εσύ τα παίρνει. Είχαμε κανένα παιχνίδι να δούμε αν του βάζει ή όχι.
1: Δεν ξέρω τι
0: είναι. Τι δεν ξέρω. Είχαμε κανένα μάτσετε, είδαμε κάτι. Άρα το φανταζόμαστε.
1: Τους διέγραψαν από τις θέσεις.
0: Τι διέγραψαν, άμα λες για το Τσαλόπουλο, το Τριλάρι και το. Πάνε για πρόεδροι στον Εραστέχνη αυτοί.
1: Ρε παιδί μου, τους.
0: Θα γίνουν εκλογές.
1: Έμαθα ότι τους από τη θέση τους βγάλαν από
0: εκεί. Από εκεί που ήταν κάτω η διαρκείας, εκεί μπροστά δίπλα στον Μισθάκη.
1: Τους πετάξαν έξω να πούμε.
0: Άλλο τους πετάξαν έξω.
1: Αυτό ναι.
0: Και άλλο τους είπα, παιδιά, εδώ επειδή κάθονται οι πρόεδροι, πάτε αλλού. Δεν το ξέρουμε, αυτό σου λέω.
1: Τι δεν ξέρουμε.
0: Πάτε λίγο πιο δίπλα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, γιατί πήγαινα και εγώ, πάω και εγώ. Και ειδικά σε κάποια μάτς κάθομαι και εγώ εκεί πέρα.
1: Κοίτα, μη σε πετάξουν και εσένα.
0: Εμένα δεν με πετάγω, θα πάω τα δουλειά μου. Αλλά επειδή είναι που σα κάτω
1: το
0: προεδρείο, μπορεί να σου είπα, μήπως πάτε λίγο κάπου αλλού.
1: Γιατί δεν το ξέρεις ότι του το είπα.
0: Ναι, αλλά χθες.
1: Ναι. Με κάνεις τώρα ανοίξω, αλλά το ξέρεις.
0: Μα δεν ξέρουμε κάτι επίσημο. Τώρα οι κασίες λέμε.
1: Βρε, το ανεπίσημο ποιο είναι.
0: Μπορεί, επειδή ξεκίνησε η χρονιά με πρόεδρο τον κ. Χατζόπουλο και τον Τζαλόπουλο και είχαν μπροστά και αυτή τη θέση.
1: Ναι.
0: Πέρσι επειδή ήταν σημαίες περίοδου να τα μαζί.
1: Βάλανε εκεί την κοπέλα επειδή, που σκουπίζει.
0: Τώρα επειδή προφανώς δεν θα είναι πρόεδρος ο μπάσκετ, λέει παιδιά, εδώ θα καθόμαστε εμείς με όλους και διαλέξεις που άλλου θέλει να καθίσετε. Άλλο αυτό Κι άλλο σε πετάω έξω.
1: Μήπως τους πετάξαν έξω, λέω.
0: Δεν τα ξέρουν αυτά.
1: Α, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν το ξέρω να τους πετάξανε, ναι.
1: Α, εσύ ξέρεις στην κλειδαδρότητα που φοβίζει ότι γίνεται και δεν ξέρεις αυτά. Άρε, μπάκα, σε
0: ναι.
1: Για μάθες το διάλειμμα.
0: Δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Αν μπορεί, πώς δεν σε ενδιαφέρει.
0: Ναι. Δηλαδή ο Πέλκας λέει που παίρνει το Γιαννούλη και το λέει να μην πάει στο Ολυμπιακό. Όχι, δεν είπα αν πειράζει. Εγώ προσωπικά, Βασίλη μου, δεν είπα αν πειράζει, δεν πειράζει. Είπα το ρεπορτάζ.
1: Ο Πέλκας τι κάνει, το μάνατζερ εκεί τώρα τι κάνει.
0: Ο Κίνιος, τι σχέση έχει.
1: Θα παίξει μπάλα φέτος.
0: Μια χαρά, κάθε χρόνο παίζει.
1: Παίζει, αλλά.
0: Την ψυχούλα του τη δίνει και, και το κορμάκι του το δίνει και τραυματίζεται για την ομάδα. Ναι. Και βάζει και την ομάδα πάνω από τον παίχτη.
1: Και τα λες
0: τώρα αυτά τα χαζά που με λες εσύ είναι να είχαμε να λέω που λέει ο κόσμος.
1: Θα παίξει φέτος ο Κίνιος.
0: Κάθε χρόνο παίζει ο Πέλκας. Όταν παίζει μέσα την ψυχή του τη δίνει. Την αφήνει στο χορτάρι την ψυχούλα του. Κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, πες του ότι έχουμε 2026 με αυτοκίνητα ενεξατάχυτα και αυτός ακόμα κάνει ίντρικα του 1980. Φτάνει! Κάτι που δεν κάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, πες του ότι έχουμε 2026.

0: και πρέπει να του κάνουμε όλου τώρα.
1: Εγώ δεν είπα να του καρφώσει το δερτίο, όχι.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό για να επιστρέψουμε να δούμε λίγο τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, ήρθε κι άλλο παίχτη χθε εδώ. Θα έρθει κι άλλο.
1: Ναι.
0: Κι άλλο αυτήν την εβδομάδα ενδεχομένω να ανακοινωθεί. Θα δούμε πώ θα πάει το θέμα του ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή.
1: Στενά παπούτσια και κατήφορο.
0: Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να κλείσει η λίστα ευρωπαϊκή. Μετά μπορεί να κάνει δύο προσαφαιρέσει.
1: Ο Χατζηδιάκο τι έγινε.
0: Θα είναι η επόμενη κίνηση. Μετά το break.
1: Μετά το break.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Γαλλία και Ισπανία αναμετρώνται απόψε στις 10 το βράδυ στον Ντάλλας. Στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη την ίδια ακριβώς ώρα στην Ατλάντα. Μετακομίζει επίσημα στην Άτλας ο Χόρχε Σάντσες, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ίδιο Τάχα Αλή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας και περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετέ συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε και επίσημα από το δικέφαλο η απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σάντα Μαρία με συμβόλαιο έως το 27. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Πτολεμαϊδα με διπλές προπονήσεις υψηλής έντασης. Η αποστολή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τους Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα εν ώψη της επιστροφής του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρι αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο Στέφανο Κάκα, ο οποίος θα δοκιμαστεί επίσης στην Πτολεμαϊδα. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαντόρια και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβένα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη.

0: Άγγι. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
12: αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
15: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλώς ήρθατε στη Waterland. Τι να πω, το πούμε για αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες της πόλης μας, όπου δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, ακούω πιτσιρίκα,
1: το τσιγάρο κάτω πέτα. Σ' αρέσει το κομμάτι σου είναι αυτό, το αγαπημένο.
2: Τσιγάρο κάτω πέτα.
0: Το τσιγάρο κάτω πέτα. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Έχει κάτι βρωμιάριδες. Τους βλέπω εγώ, πετάνε τα τσιγάρα να πάνε μέσα από το αυτοκίνητο. Τα πετάνε έξω.
0: Τροπή. Αυτό είναι, άμα πας Γερμανία, πρόσωπο. Δηλαδή, διαμπά 50.
3: Η χειρότερη κατηγορία είναι. Η χειρότερη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι είναι κοντά σε κάδο και πετάνε το σκουπίδι κάτω.
0: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, το τσιγάρο είναι βρωμιάρευμα.
3: Είναι σας τα 5 μέτρα ο κάδος.
2: Σας πειράζουν τα σκυλιά.
0: Όχι, και τα σκυλιά να μαζέψουμε τα κάκα, ρε φίλε. Όχι, όχι, να έχουμε τους ζηλατήρια και να τα πάρουμε.
2: Κάνει μπάνιο το σκυλί.
0: Για τον μπάνιο πιο καθαρά είναι από...
2: Φεύγεται από την παραλία και βρωμίζει ο τόπος, ρε Βαλκάνη.
0: Κάποια σκυλιά είναι πιο καθαρά από κάποιους ανθρώπους. Ξεκάθαρα, ξέρω τι λέω και είναι πραγματικότητα. Κάποια σκυλάκια που τα προσέχουν είναι πιο καθαρά από
2: ανθρώπους. Είμαι τυχερός γιατί μου είναι φοβάται το νερό. Αλλιώς θα τσακωνόμουν στις παραλίες.
0: Σύνδεσαι τα περισσότερα σκυλάκια εκτός αν είναι golden retriever ή κανένα τέτοιο.
2: Ενώ τα πούντλ που έχω λέγανε ότι θέλει το νερό, εμένα το φοβόταν.
0: Το φοβόταν. Λοιπόν, χάρη μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
2: Πες το καλό.
0: Δίνω, πρέπει να. Τώρα μην με πας στα χαντάκια, πρέπει να δώσουμε ειδήσεις. Έχουμε πάρα πολλά.
2: Σιγά, ρε,
0: θα τελειώσει εκπομπή και δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Σιγά τις ειδήσεις, άλλες εκπομπές.
0: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
2: Ενημερωτικές εκπομπές.
0: Έχω να πω, έχω να δώσω μια είδηση.
2: Ναι, τι είδηση έχει να δώσει.
0: Πάλι μπασκετική.
2: Ναι.
0: Έχω ενημέρωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει εν τέλει τον Ντόρσεϊ αλλά τον Γουόκαπ. Γιατί τον Ντόρσεϊ δεν θα τον δώσει ο Ολυμπιακός. Αλλά θέλει τον Γουόκαπ, ο οποίος θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
2: Είναι δυσαρεστημένος,
0: Ναι, ο Ντόρσεϊ όμως τον θέλει για να είναι μαζί με τον Μοντέρο, αλλά ο Γουόκαπ είναι φευγάτος. Και η ενημέρωση που έχονται είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γουόκαπ.
2: Πόσο?
0: Όσο έδωσε και για τον άλλον. Ο ΠΑΟΚ είπαμε, πληρώνει πλέον ότι θα δούμε πώς θα πάει το θέμα.
2: Είναι φατός.
0: Το θέμα είναι ότι θα έχουμε πολλές ηχηρές μεταγραφές. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω τίποτα. Να δω ακόμα και τον Τολιόπουλο στον Άρη, να παίρνω πάνω το Γόκα, 40... να έρχεται Βαλανσιούνα.
2: 40% θα πάρει ο Μητσοτάκης στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πάντοτε, ούτσα ούτσα έπρεπε.
3: Λοιπόν, πάμε κίνηση, πάμε.
0: Κίνηση και μεταγραφικά ΠΑΟΚ. Γκάλοπ, κίνηση, γκάλοπ και μεταγραφικά ΠΑΟΚ.
3: Λοιπόν,
0: πάντως υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Γόκα.
2: Ναι. Είναι αυτός! Γιατί πάει!
0: Έλα, δωτέ, δωτέ!
2: Έλα! Και το παλέ! Και το παλέ! Και το παλέ!
0: Χαράλαμε! Ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο, έλα.
2: Πάμε να δούμε. Στα καράδες,
3: Λοιπόν, Κωστή μου, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Έτσι, όσοι κινούνται προς τα ανατολικά θα συντήσουν καθυστερήσεις σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι στο ύψος των Μετεώρων, στο περιφερειακό.
2: Κακός κόμβος εκεί.
3: Εκείνο είναι δύσκολο.
2: Τα Μετέωρα.
3: Και ο δεύτερος κόμβος είναι εδώ στο ύψος της Τριανδρίας και έπειτα.
2: Αυτός κακός κόμβος.
3: Ναι, εκεί υπάρχει αναφορά και για πρόβλημα.
2: Και προσέχετε,
3: σε αυτοκίνητο,
2: όταν μπαίνετε σε άλλο κόμβο μέσα. Όταν μπαίνετε σε άλλο δρόμο και ενώνονται, προσέχετε, ρε, να. Προτεραιότητα έχει αυτός που είναι στον δρόμο του, ρε.
3: Ναι.
2: Βγαίνετε σαν τα ταγάρια εκεί πέρα στις σχολές.
3: Και σε κορνάρουνε κιόλας μετά.
2: Ναι, και σε βρίζει και από πάνω.
3: Λοιπόν, όσοι κινούνται εκεί θέλει λίγο υπομονή. Κατά τα άλλα, στο κέντρο έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες και σε Εγνατία, στην Τζιμισκή λίγο τσιμπάει. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ανάληψης, εκεί λίγο στη Μαρτίου, πολύ καλά τα πράγματα σε σχέση πάντα με την ώρα. Θέλει έτσι λίγο ένα μικρό σταμάτα, ξεκινά ελάχιστο. Κατά τα άλλα, με πολύ καλές συνθήκες στην πόλη. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πολύ καλά, δεδομένων και της ώρας. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Πάμε.
3: Τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα και το οποίο είναι το εξής απλό και αφορά το κοινό. Ποια είναι η αγαπημένη σας ενότητα στην εκπομπή Rapid Cool Show? Τέσσερις επιλογές.
0: Έπρεπε να βάλεις και τις διαφημίσεις.
3: Ποια νότος,
2: Άμα κάνετε κανένα αυτό που έχει 6 επιλογές, 7 επιλογές, πρέπει να βαθμιστεί.
0: Να το απλώσουμε.
2: Να το απλώσουμε.
3: Κάνε ένα έτοιμα στο Instagram.
0: Για πάμε, έλα, ναι.
3: Λοιπόν, τα μπασκετικά νέα.
2: Τα οποία τα βάλαμε τώρα. Τέλει.
0: Εγώ τα βλέπω να είναι ψηλά τα μπασκετικά νέα. Σε σχέση με τις γραμμές πιστεύω ότι είναι σίγουρα πιο πάνω.
3: Ναι, τα ποδοσφαιρικά νέα.
2: Άντε βρε Αρχοντόφλωρη να δω ότι θα βγάλετε το μπάσκετ πρώτο, βρε Αρχοντόφλωρη.
0: Θα δούμε, δεν ξέρουμε. Ναι.
3: Τα ποδοσφαιρικά νέα.
0: Τα οποία τα βγάζουμε το τσιγκέλι γιατί δεν μας αφήνει ο άλλος εδώ. Αρχίζει να λέει για τους πίνακες.
2: Από τον ακούω τρεις μήνες για τον Γιαννούλη, καλύτερα να ακούσω για τον πίνακα
0: τη
2: αυτοκτονού σα.
3: Λοιπόν, είναι. Τα κουτσομπολιά, η τρίτη επιλογή.
1: Αυτό το ακούω, ναι.
3: Εδώ πέρα που έχει πολύ ψωμάκι η εκπομπή σε κουτσομπολιό είναι.
1: Μας εννοένα. Οι αρχικοτσομπόλες.
3: Ή τέλος οι γραμμές των ακροατών. Αυτές οι τέσσερις επιλογές, μπείτε, αφήστε την ψήφο σας και σε μια ώρα
2: ξέρω το αποτέλεσμα από πρώτα.
3: Μάλιστα. Θα μου το πεις μετά.
1: Θα το δούμε.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν βλέπουμε.
2: Το πρώτο και το τελευταίο το ξέρω. Το δεύτερο και το τρίτο δεν ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι ξέρω μόνο το τελευταίο.
2: Εγώ ξέρω και το πρώτο. Το πρώτο και το τελευταίο θα είναι για μένα. Τα κουτσομπολιά θα είναι το πρώτο.
1: Κουτσομπολιά πρώτο. Τελευταίο σίγουρα οι γραμμές για μένα.
2: Οι γραμμές το τελευταίο.
1: Ναι, άμα βγαίνει.
2: Ψάξει το δεύτερο
1: με το τρίτο. Ίδιοι, ίδιοι, ναι. Λογικό είναι έτσι. Γι' αυτό βλέπω και εγώ τα νούμερα που είναι πεσμένα και γι' αυτό δεν ανοίγω μία ολόκληρη ώρα γραμμές. Ναι, άντε ναι. Να τα πούμε. Και ανοίγω λίγο στο τέλος γιατί θέλω να έχω την επαφή, αλλά μην βγαίνουν όλη την ώρα ήδη οι ίδιοι.
2: Άμα μα έχετε τρεις μήνες θα δει ο Χατζηδιάκος, τα νούμερα πεσμένα θα είναι.
1: Πάμε στα του πάω.
2: Καλά που ήρθε ο Τέλης να μα σώσει με τις μεταγραφές.
1: Πάμε γιατί του πάω και ο ποδοσφαιρικός κάνει μεταγραφές. Τι έγινε, το γύρισε το μπιφτέκι. Το γύρισε το μπιφτέκι τώρα.
2: Εγώ με το Μητσοτάκι με
1: φίλε. Α, εσύ όπου φυσάει άνεμος.
2: Δωτός είναι δωτός.
1: Δωτέ, πάμε. Λοιπόν, Σάντα Μαρία ήρθε την Κυριακή, χθες υπέγραψε για ένα χρόνο. Είναι κάτι που πέρασε λίγο στα ψηλά.
2: Ωραίος ο ΠΑΟΚ.
1: Για ένα χρόνο κλείνει το Σάντα Μαρία.
2: Ωραίος. Ξέρεις γιατί,
1: είναι γενικός προσεκτικός.
2: Τον είδε ότι είναι καρούτα.
1: Άμα τον είδε ότι είναι καρούτα, μην τον παίρνει.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Κάτσε ρε φίλε, πόσοι κάτσε ρε φίλε. Παίρνει καρούτα.
2: Καρούτα, φεύγει καρούτα έρχεται.
1: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που εγώ θέλω να το ρωτήσω να το μάθω. Ναι. Γιατί για ένα χρόνο. Θα το ψάξω σήμερα.
2: Δεν χαίρεσαι που είναι για ένα χρόνο.
1: Ούτε χαίρομαι, ούτε πανηγυρίζω. Ούτε κλαίω, ούτε διαμαρτύρομαι.
2: Άμα είσαι καλός,
1: απλά
2: κρατάω.
1: Ρωτάω ποιο είναι το σκεπτικό. Γιατί για ένα χρόνο μόνο. Ούτε ένα συν ένα, ούτε ένα συν δύο. Ούτε δύο.
2: Μαγιά, εμένα μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ένα χρόνο.
2: Ένα χρόνο.
1: Okay.
2: Ένα χρόνο. Και άμα είσαι καλό,
1: ναι.
2: Το χρόνο ξαναβλέπω.
1: Άμα είναι καλό όμω, άμα είναι καλό φέτο, κάνει παπάδε μετά του χρόνου να τον παρακαλά να ανεβάσει το κασέσα 32.
2: Ο αργό γρηγορότερο δεν γίνει.
1: Ωραία.
2: Άμα ήταν κανένα παιχταρά, ήξερε η ΠΑΕΠΑΟΚ πώς θα τον γραπώσει.
1: Πάντως το βιογραφικό του Σάντα Μαρία είναι πάρα πολύ ψηλό.
2: Ναι.
1: Τι ναι. Έχει παίξει Bundesliga Freiburg, Γαλλία Ρεν. Ισπανία, Βαλένθια.
2: Πόσο χρόνο είναι?
1: 30 στα 31.
2: Δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι, όχι, αυτό σε λέω. Ναι. Αυτό σε λέω. Λοιπόν.
2: Άμα τον περιλάβω 20 μέτρα σπίτι, θα τον περάσω, λες.
1: Δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω να τον περάσει. Δεν νομίζω να τον περάσει. Λοιπόν, Σάντα Μαρία, ειδικό πρόγραμμα μπαίνει κατευθείαν για να μπει να παίξει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει την άλλη εβδομάδα παιχνίδι. Την άλλη εβδομάδα τέτοια μέρα θα λέμε πώ θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό ή την Κλουζ.
2: Συγγνώμη, ξέρουμε έδρα.
1: Όχι ακόμα.
2: Α, γιατί βλέπω. Δεν μου μιλά για ταξίδι.
1: Να δω πρώτα.
2: Ναι.
1: Θα πάω, τελείωσα. Αυτές είναι συμφωνίες. Είπαμε, δεν φεύγω πουθενά όταν εκτός μία 20, αλλά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ εκτός, φεύγουμε στα ευρωπαϊκά. Θα έχουμε συμφωνήσει με το Big Boss. Θα έχουμε συμφωνήσει. Δεν πάμε πουθενά όλο τον χρόνο εδώ, βαράμε σκοπέτο.
2: Κάτι και... σκοπέτο, στο Άγιο Νόρι δεν πήγε στην πράξη.
1: Εντάξει, έφυγα τώρα για.
2: Το οποίο δεν είναι καθόλου Άγιο.
1: Για ιερό σκοπό πήγα, κύριε Φίλε. Πήγα να προσευχηθώ για όλο το μέσο, το ραδιομέγα. Πήγα να προσευχηθώ για σένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ξεπλύνω τις αμαρτίες σου, τις δικές των αλλωνών. Κάποιον έπρεπε να στείλετε εκεί.
2: Η μισή που είσαι Άγιο Νόρι, οι χούλιγκαν.
1: Η μισή, εντάξει, αλλάζουν η ζωή του. Λοιπόν. Τελείωσε το θέμα, Σάντα Μαρία. Άστο, άστο, άστο.
2: Σε δέρνει πρώτα, σε κάνει κομμάτια στο ξύλο και πάει μετά στον Άγιο Πάτερ.
1: Ναι.
2: Και λέει, ω, Άγιε μου, μετάνιωσα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Μιλάμε για τρέλα κανονική.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Τι, κάτι διαβάζει τώρα.
1: Όχι, όχι, απαντάω και σε μηνύματα, ναι.
2: Πολλά κάτι βλέπω, ναι.
1: Σάντα Μαρία ήρθε, υπέγραψε το ένα, θέλω να το ρωτήσω, να μάθω από περιέργεια, ρε παιδί μου. Γιατί ένα.
2: Πήγε ο Χάρης στο αεροδρόμιο.
1: Πήγε ο Χάρης.
2: Είχε εδώ κάποιον Νικολίπτη.
1: Πήγε ο Χάρης. Πήγε ο Χάρης.
2: Δεν είχε.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα. Άσε ρε άνθρωπε να τελειώσουμε. Ήρθε
2: αλλά
1: Σάντα Μαρία.
2: Άνθρωπος και δεν είχε η γολύπτη να το βγάλουν.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ρε αγόρι μου. Άσε να τελειώσουμε το. Ρε, με έχεις γανιάσει, ρε
2: παράσα. Να μην τον αναδείξω τον φίλο μου.
1: Εντάξει.
2: Συνεργάτης μου είναι.
1: Συνεργάτης. Εντάξει. Να πούμε τώρα τα μαντάτα ή όχι.
2: Opel Corsa πήγε εκεί το
1: πήγε με το Opel Corsa. Εντάξει, τον είδε. Ήρθε χθες ο Τάχα Άλλη.
2: Ο Τάχα Άλλη ήρθε με κίτρινα παπούτσια όμως.
1: Εντάξει, okay, κάτι θα φορούσε.
2: Αλλάξε τούτα.
1: Πάρτε το να τον πείτε, παιδιά, να μην με γανιάζει, να μην φοράει κίτρινα παπούτσια.
2: Μην τον ρομπήξει κάτω στον δρόμο. Με τα κίτρινα παπούτσια, αυτό δεν φοβάμαι δηλαδή.
1: Ένα σε πάρει, κοίτα να πείτε. Λοιπόν, ήρθε. Τα ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του. Θα μάθουμε και από αυτόν σήμερα λεπτομέρειες.
2: Υγιέστατος έτσι.
1: Μια χαρά είναι.
2: Ναι.
1: Μια χαρά ήταν.
2: Στεγνός.
1: Στεγνός, πολύ στεγνός. Σε σημείο
2: κοντός.
1: Κοντός, 73-74. Σαν εσένα, ένα πρώτο τον περνά.
2: Κοντός.
1: Εντάξει, δεν τον πήρα για τον μπάσκετ.
2: Όχι, όχι, άλλο λέω. Ναι, καλός για την γραμμή.
1: Ρε, εσύ δεν υπάρχει τίποτα να μη σχολιάζει. Ήταν κάτι θετικά έτσι.
2: Γρήγορος.
1: Μπράβο, σφεντώνας.
2: Με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Τριπλαδόρος σε κλειστό χώρο.
1: Μπράβο.
2: Θεαματικός.
1: Ναι.
2: Δεν μαρκάρει βέβαια.
0: Θα το δούμε. Γι' αυτό θέλουμε Γιαννούλη από εκεί.
2: Ναι.
0: Σήμερα θα είναι μέρα που θα έχουμε κάτι νεότερο στο θέμα του Γιαννούλη.
2: Βλέπει για over το πάω και σταμάτησε φέτος.
0: Να το δούμε λίγο. Όλα τα παιχνίδια ώρα ήταν over 3,5. Αλλά να το δούμε λίγο.
2: Και κόλ όλα εκτός από ένα.
0: Εκτός από ένα το
2: τέσσερα. Είδες τα μελέτησε εγώ.
0: Εσύ δεν είστε λίρα 100. Λοιπόν, άρα τελείωσε με τον Χαφ. Τελείωσε με τον, Ταχάλη. Και πλέον τι τώρα. Περιμένει. Περιμένει το ok του Χατζηδιάκου.
2: Αυτός είπε ok. Την ομάδα.
0: Ο Χατζηδιάκος τα βρήκε και με την ομάδα είναι πάρα πολύ κοντά. Πάω κάτι τυπικής διαδικασίας, θέματα, λεπτομέρειες στις διαπραγματεύσεις.
2: Μπήκε στο αεροπλάνο, τελείωσε.
0: Ναι, ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα ότι είναι έτοιμος. Έπαιζε με την Κοπεχάγη. Ναι, έρχεται, μπαίνει, κουμπώνει. Δηλαδή δεν μου κάνει τίποτα να δω δίδυμο Χατζηδιάκου Μιχαηλίδη.
2: Εγώ βλέπω να μην ταιριάζει ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαλίδη, να ταιριάζει ο άλλος πιο πολύ.
0: Ο Ελουστότο.
2: Έτσι νομίζω.
0: Ο Ελουστότο, ευτυχώς μια που τον ανέφερες.
2: Αλλά ο Μιχαηλίδης βασικός. Δηλαδή με άλλα λόγια μου λες: Μιχαηλίδης βασικός και θα παίζει ο Χατζηδιάκος ή ο άλλος. Κάτι τέτοιο με λες.
0: Πάω περιμένει και ακόμα ένα στόπερ.
2: Ναι.
0: Το καλό θεωρητικά.
2: Και ο Φαταούλας είναι καλός.
0: Ο Φαταούλας και ο Κωσίδης. Τα παιδιά έδειξαν πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Γιατί δεν είναι στο Πανσεραϊκό το Φαταούλα ένα χρόνο.
0: Αυτό θα γίνει προφανώς. Κάποιος θα πάει στο
2: μαύρο πει, γιατί
0: μπορεί να πάει και ο Παταούλας, τώρα... μπορεί να πάει και ο Μπαλντέ κάπου δανεικός. Δεν χωράνε όλοι.
2: Δεν χωράνε.
0: Κάποιοι θα μείνουν στον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό εδώ το πουλί από την United τι θα γίνει, γιατί το πουλί
0: είναι. Σωρετή, είναι τραυματίας ήταν.
2: Τι πουλί είναι αυτό, τι πουλί είναι αυτό, τι δυροκολάπτης είναι αυτό, θα πούμε.
0: Καλό κορμί. Τώρα προχθές που τον είδα.
2: Να το πασαλείψουμε με Κόπερτον.
0: Καλό κορμί. Καλό κορμί. Δηλαδή.
2: Άστριφτος όμως.
0: Εντάξει, καλό κορμί.
2: Έτσι όπως βλέπω τον άλλη, αυτό είναι άστριφτος. Δηλαδή. Πλαστικές κινήσεις δεν βλέπω. Τέχνη μεγάλη. Τέχνη μεγάλη, απίστευτη τέχνη.
0: Έχει. Τι περιμένει ο άλλος, ο ΠΑΟΚ εκτός του Χατζηδιάκου, ο οποίος λογικά σήμερα θα έχουμε εξελίξεις για να τελειώσει. Θα πρέπει κάποιοι μήνες να βγουν από τον ΠΑΟΚ και να μας πούν παιδιά, ο Χατζηδιάκος τα βρήκαμε, έρχεται αύριο και αυτός ο μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
2: Νομίζω μέχρι Παρασκευή θα έχει τελειώσει ο Χατζηδιάκος.
0: Ο ΠΑΟΚ, όχι πρέπει, πολύ νωρίτερα.
2: Νομίζω ότι μέχρι Παρασκευή λέω θα έχει τελειώσει. Ναι.
0: Πάλι πάσα μου δίνεις τώρα.
2: Για Παρασκευή, Παρασκευή
0: είναι 17 του μήνα.
2: Για αύριο άκουσα εγώ.
0: Ναι, 17 του μήνα είναι Παρασκευή. Του 4 δηλώνεται η Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Μάλιστα.
0: Ο ΠΑΟΚ οφείλει να γεμίσει.
2: Ναι.
0: Γιατί έχει κενά. Και όταν λέμε να γεμίσει, πρέπει να γεμίσει και με άλλον ένα παίχτη στα χαφ. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι είναι Ήβυρας και είναι πάρα πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Κι άλλον παίχτη στα χαφ.
2: Έναν Ιάπων που με έλεγες εδώ.
0: Δεν προχώρησε.
2: Και έναν Ιάπων και
0: άσο,
4: εκεί. 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
6: Σαν διόλε.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Ολυμπιακός σκέφτεται να δώσει τον ένα τον μπακ της, τον μπακ τον Αργεντίνο.
2: Η άλλη μπήκε μέσα.
0: Στα μάξι μέσα.
2: Μέσα μάξι.
0: Πώς και δεν συγκρατήθηκε τόση ώρα και δεν το είπες. Το βλέπα. Ο άλλο συνέλαβε
2: την κυβέρνηση. Πήρε audio ο άντρα.
0: Ο άλλο έκανε πλωτή καντίνα, δε εδώ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πώς τι
2: κάνει. Στα κουφονίσια.
0: Ναι, έχει φτιάξει πλωτή. Τον πιάσαν, φυσικά τον πιάσαν. Δε τι έχει κάνει. Πλωτή καντίνα.
2: Τον πιάσαν.
0: Δεν πληρώνω πουθενά, ρε φίλε. Τι αλάνια είμαστε, ρε φίλε. Εδώ στην Ελλάδα.
2: Σε προστατευόμενη περιοχή.
0: Ξέρω.
2: Δεν πληρώνω γλου. Δεν πληρώνω γλούτο.
1: Έχουμε αποδείξει εκεί στην κατίνα την πλωτή αυτό.
2: Όσα αποδείξει τα κόψει ο.
1: Όσα κόψει εσύ με τα έργα τέχνη.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: 64 χρόνια μετά την τραγωδία του Μαρακανάσο, η Βραζιλία έμελε να ξαναζήσει μια δεύτερη και ακόμη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ταπείνωση μέσα στο σπίτι της. Το 2014 η διοργάνωση επιστρέφει στη Βραζιλία και ο μοναδικός στόχος για τη Σελεσάου του Νεϊμάρ δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τίτλο. Μεταξύ άλλων και για να ξεπλύνει την τροπή του Μαρακανά. Στον ημιτελικό με τη Γερμανία όμως οι Βραζιλιάνοι έζησαν το απόλυτο σοκ. Οι Γερμανοί του Γιώακιμ Λεύ κυριάρχησαν σκοράροντας 5 γκολ μέσα σε 18 λεπτά. Ο Μίροσλαβ Κλόζ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ενώ Σίρλε, Κρός και Μίλλερ συμπλήρωσαν το σκηνικό του ανεπανάλητου εφιάλτη για τη Σελεσάου. Το κοινό στο Μινεράο πάγωσε βλέποντας τη Σελεσάου να καταραίει ολοκληρωτικά γνωρίζοντας την ιστορική συντριβή με 7-1. Το αποτέλεσμα αυτό έμεινε ως η μεγαλύτερη ήττα της Βραζιλίας στην ιστορία του Μουντιάλ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλή σας ημέρα. Στον ανακριτή θα απολογηθούν σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων. Δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ με επίκεντρο τα Γιάννητσά καταδικάστηκαν από το τριμελές εφετείο πλημμυλημάτων Θεσσαλονίκη σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Με τριετή αναστολή ο καθένας για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Τέλος, φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Παναγίας Δεξιάς. Με πυροσβεστήρες η φωτιά περιορίστηκε και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής την έσβησαν, ευτυχώς δίχως να σημειωθούν τραυματισμοί. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πού πας?
17: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλής Ισόλυγος 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr.
18: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς υποδέχεται και υπάρχει εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν κάτω ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάσι. Μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν προηγμένες hybrid plug-in και hybrid electric αλλά και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσετε λοιπόν ευκαιρία να το ζήσετε. Μπήκαμε στην τελευταία ωρίτσα. Καλημεράρες σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μέχρι και τις 11. Έχουμε Κάζα απέναντι στα πλήκτρα. Έχουμε Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε μεταγραφές. Νομίζω τελειώσαμε με τα του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Δεν νομίζω έχουμε. Τα υπερθεματίσαμε, όχι μόνο τα
0: τελειώσαμε του Παναθηναϊκού, τελειώσαμε του ΠΑΟΚ.
1: Διαρκείας άνοιξε ο...
0: Α, σωστά, είδες που έχουμε κι άλλα.
1: Ο Παπαμήμικος.
0: Διαρκείας μέχρι το τέλος της εβδομάδας 100%.
1: Δεν τον βλέπω ζεστό.
0: Ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί και αύριο μεθαύριο να.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Δεν τα ανοίγει.
0: Τώρα μαζί με τις μεταγραφές. Όλα μαζί με τις μεταγραφές να υπάρχει.
1: Δηλαδή τι είναι ο λαός του ΠΑΟΚ, πελάτης.
0: Φυσικά στο κομμάτι
1: τη ΕΠΑ. Δεν αγαπάτε την ομάδα, δηλαδή.
0: Όλος.
1: Πρέπει να κάνει μεταγραφές ο πρόεδρος για να πάρετε με.
0: Μαζί σου εδώ.
1: Δεν λέω για το απόξιμο.
0: Ναι, ναι,
1: για όλες τις ομάδες.
0: Ναι, για όλες.
1: Δηλαδή ο Αριανός. Θα με πει τώρα η ρεπόρτερ του Άρη.
0: Γιατί ο Αριανός στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο έκανε καλά διαρκείας.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Στο μπάσκετ όμως, επειδή έχει κάνει ομαδάρα, έγινε sold out εκεί κατευθείαν.
1: Έκανε ομαδάρα. Άμα το φάει ο Τέλης, τι ομαδάρα έχει.
0: Καλά, είπαμε τώρα αυτά στις λεπτομέρειες θα κρυπτούν, ρε φίλε.
1: Είπαμε
0: απλά του χρόνου το πρωτάθλημα δεν θα είναι δίπολο.
1: Πήρε τώρα άλλο τα λεφτά.
0: Δεν θα είναι δίπολο του χρόνου.
1: Πετάει όλα τα λεφτά να πούμε. Τι δουλειά κάνει ο Τέλης.
0: Ο βασιλιάς του Χαλκού.
1: Πετάει το Χαλκό τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος παίρνει τηλέφωνο ο Σπανούρης. Θα με δίνει άλλο 2 εκατομμύρια. Θα με δίνει άλλο 1%, ξέρω εγώ για παράδειγμα.
0: Πάει στο συνέστημα.
1: Ποιο συνέστημα, ρε.
0: Σε πάρει ο Τερεπέγλου τηλέφωνο τώρα.
1: Τι να με πει.
0: Να σε χτυπήσει ο συνέστημα φίλο από το σχολείο, α πούμε.
1: Κάτι παιδικό μου φίλο είναι.
0: Εντάξει. Και ο Σπανούλης για τον Τολιόπουλο είναι ο μέντορά του ουσιαστικά. Ο μέντορα του είναι, δηλαδή.
1: Μέντορα χωρί λεφτά δεν έχει μέντορα.
0: Τώρα εδώ βέβαια. Πάντω είναι φοβερό τώρα, το αναφέρουμε συνέχεια. Ο Τολιόπουλο πριν από 3-4 χρόνια πριν πάει στον Άρη,
1: ναι.
0: Έπαιρνε 25.000 κατά το χρόνο.
1: Τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, 25.000.
1: Και φεύγει. Να μην σας τα πάρει τώρα.
0: Ναι, και φεύγει από τον ΠΑΟΚ και πάει στον Άρη στην αρχή. Μην φανταστείς με κάτι τρελό.
1: Απλά 40 πήρε.
0: 50-60 χιλιάρικα, ρε παιδί μου.
1: 50 άκουσα. 50 άκουσα.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, αλλά μην φανταστείς κάτι. Και μέσα σε 3-4 χρόνια τώρα.
1: Μετρούσε τη ρίγανη στο Λουκάνικο. Πώς η ρίγανη θα βάλει στο Λουκάνικο. Τώρα ναι. Σας τα πάρει. Μαγιά του, μπράβο το Λιόπουλε, πάρ' το στα γερά να πούμε.
0: Τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν ξέρω ποιο είναι, γιατί μου είναι σε νούμερο, δεν έχω το νούμερο.
1: Είναι αγνωστικιστής, είναι.
0: Και λέει, κερνάω γαρίδες και ψάρια, λέει, πάρε το.
1: Ναι, ανάλογα το ραπ. Ναι, ανάλογα που τα κεράσει.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιο μου το έστειλε τώρα. Έτσι, γιατί δεν έχω.
1: Πες του το ναι. Νούμερο, τα τελευταία τρία νούμερα.
0: Εντάξει, άσο τώρα.
1: Όχι, πες τα τρία τελευταία νούμερα.
0: Εντάξει. Άλλαξε τηλέφωνο, ρε Μπαγάσα.
1: Ποιο είναι ο Μπαγάσα.
0: Η οδηγάρα μου.
1: Ποιος?
0: Ο Θανάσης.
1: Ο Θανάσης είναι?
0: Ναι.
1: Είπα, εμείς θα τον κεράσουμε, άστα αυτά.
0: Ναι.
1: Αμάς θα μας κερνάνε αυτοί που έχουν πολλά λεφτά. Εμείς θα κερνάμε.
0: Εμείς και...
1: τώρα είναι
0: αυτό
1: αλλιώς.
0: Ακριβώς κάνουμε.
1: Τώρα,
0: γιατί ο κόσμος δεν ξέρει.
1: Όχι.
0: Αφήνουν να μας κερνάνε αυτοί που είναι εκατομμυριούχοι. Έχουν, ναι.
1: Στους άλλους
0: εμείς κερνάμε πάντα. Ακριβώς,
1: ποτέ
0: ακριβώς,
1: δεν διάβε. Ναι. Και πουρμπάρ και τα άλλα. Τώρα, άμα ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, προύχοντας. Εμείς οι κομμουνιστές, οι φτωχοί, να πούμε, θα πάμε στο κεφάλαιο να το γλύψουμε
0: σωστά,
1: λίγο.
0: Σωστά. Πού να ξέρω, Θανάση, έχεις δύο τηλέφωνα, ρε φίλε. Εγώ άλλο τηλέφωνο.
1: Το κομμενικό έστειλε το λάθος.
0: Αυτό το έστειλε το.
1: Όλοι έχουν δύο τηλέφωνα. Εσύ στο πορμπαγκάζ το έχεις.
0: Εγώ στο πορμπαγκάζ
1: από
0: το
1: κτήμα το έχω.
0: Εντάξει, ξέρω από κάτω το έχω εγώ. Εκεί το κρύβω τώρα, ξέρεις γιατί. Στο κτήμα μπορεί να το βρει κατά λάθος. Και με σκάβοντας κάνα
1: μπαγκάζ.
0: Στο πορμπαγκάζ κάτω στη ρεζέρβα δεν ψάχνει ποτέ γυναίκα. Υπάρχει περίπτωση να δει γυναίκα να αλλάζει λάστιχο.
1: Όχι.
0: Να ψάχνει τέτοια τίποτα, δεν ασχολείται. Το βάζει εκεί και εμείς. Έχεις ήσυχο το κεφάλι σου.
1: Εκεί και άλλα μπορεί να βάλεις.
0: Να βάλεις και τα έργα τέχνης.
1: Φίλε, έχω αγχωθεί. Θα πάει όλος με το καμιόνι να πάρει από τη Σύρο τα έργα τέχνης. Επειδή είναι ο Ρακοτάγκος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή φιλότεχνος ο Ανδρεάδης. Φοβάμαι μην πάρει και τίποτα λάθος τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάποια θέματα Άρη και εξωτερικού.
1: Έχεις κανένα φιλότεχνο συγγενή, ξέρω.
0: Τη γυναίκα μου.
1: Θα τα ακούσουμε κανέναν άλλο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο Γκυμαράης συμφώνησε με την Arsenal και περιμένει πλέον την Newcastle. Αυτό που λες εσύ,
1: ναι,
0: γίνεται παντού σε όλους.
1: Α, δηλαδή θέλω να πάω εκεί.
0: Πρώτα συμφωνούν, τι να κάνουμε. Τι να πούμε.
1: Δικαιολογήστε το Γιαννούλη, καλά κάνεις.
0: Όχι, λέω απλά τι συμβαίνει γενικότερα.
1: Τώρα ο Γιαννούλης στη Γερμανία.
0: Ο Γιαννούλης κάνει προπονήσεις με την Άουσφου κανονικά. Αλλά περιμένουμε σήμερα, θα έχουμε εξελίξει σήμερα, να ξέρεις. Και εγώ θα κάνω ένα phone call πάνω σήμερα να μάθω τι και πώς. Γιατί παιδιά πρέπει να δηλώσουμε τη λίστα. Πήρατε το αριστερό σας back χθες. Άντε να τελειώνουμε. Ο Ολυμπιακός πουλάει τώρα τον Σιρίβερ, τον Ορτέγα. Καίγεται και αυτός.
1: Χρωστάμε ένα TikTok στο φίλο μας που θα μας πάει στην Κοζάνη, στα ζακροπλαστεία. Χρωστάμε ένα TikTok.
0: Βιντεάκι.
1: Βιντεάκι, ναι.
0: Θα πάω να το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Τον Κώστα, το έχουμε πει.
1: Θα φάω και ένα προφιτερόλ εγώ τώρα.
0: Το έχουμε πει. Μέλι, ναι, μην το συζητάς, Ανάση, αφού είμαι μελάκιας.
1: Τι μελάκιας.
0: Τρελαίνουμε για μέλι.
1: Ναι, αλλά το βασιλικό πρωτό δεν μου τον έφερες.
0: Τον κατάψεις, έχω στο χωριό πάνω.
1: Θα μείνει αυτό εκεί πέρα.
0: Εσύ στο δικό σου εδώ την κατάψεις, έχεις κουλούρια μέσα πεταμένα, ρε φίλε. Δηλαδή το είδα και έφρυξα κι αυτό. Πέταξες το κουλούρι μέσα στην κατάψεις.
1: Ναι, για να γίνει σκληρό.
0: Τι σκληρό, μετά δεν τρώγει.
1: Ό,τι λες, κράτς-κράτς.
0: Κράτς-κράτς, μάλιστα. Α πάσει κανένα δόντι.
1: Ποιο δόντι, μετά έκανε ο Παπαγιανόπουλος, μετά έκανε εμένα.
0: Α, τα έκανε ο Παπαγιανόπουλος. Λοιπόν, ο Μέση δεν προπονήθηκε, να πούμε.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν προπονήθηκε ο Μέση, είναι ένα θέμα τώρα, αύριο είναι το μάτς. Να δώσουμε και αυτή
1: μπορεί να το κάνει μασάζ, μπορεί να είναι.
0: Προέκυψε θεματάκι δύο μέρες πριν το τελικό, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Αργεντίνων. Δεν προπονήθηκε. Για προληπτικούς λόγους βέβαια, να ξεκουραστεί. Αλλά φαίνεται, αυτό πρέπει να το πούμε λίγο.
1: Καταπονημένος.
0: Ότι είναι καταπονημένος και πλέον, αν δεν πάνε σκυτάλοι άλλοι, τα έχει δώσει όλο ο άνθρωπος. Έτσι. Έτρεχε σαν παλαβός.
1: Λες να γίνει σαν τον Μπούσκας που δεν έπαιξε το 54 και το πήραν οι Γερμανοί τότε με την Ουγγαρία.
0: Εγώ βλέπω
1: Γερμανία
0: ότι
1: η καλημέρα,
0: σε κάθε μάτς έχει πτωτική πορεία. Αυτό βλέπω. Και γι' αυτό δίνω αύριο φαβορί τους Άγγλους.
1: Παράταση για Αγγλία έχω παίξει. Γκολ και όβερ να πάρω 1600 ευρώ.
0: Τώρα, είπαμε για τον Γκυμαράης, για την Άρσεναλ, είπαμε για τον Μέση, ο οποίος δεν προπονήθηκε και φαίνεται ότι ρίχνει στροφές, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον βοηθήσουν οι συμπαίκτες. Στον Άρη, εκτός από τα μπασκετικά που είπαμε ότι έρχεται ο Ρόμπισον Έρλ, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης για δύο χρόνια NBA-er, είναι πάρα πολύ κοντά στο να τελειώσει και το θέμα για παραχώρηση του παλέ στον Άρη για τα επόμενα 49 χρόνια.
1: Τι
0: είναι
1: κρατικά. Κάτσε, ρε, περίμενε. Κρατικό είναι αυτό.
0: Ναι, εντάξει, όπως
1: και. Έμπνευση τη πολιτεία.
0: Όλοι έχουν.
1: Σαν το παλατάκι.
0: Όχι, δεν είναι η ίδια περίπτωση. Όλες οι ομάδες έχουν κρατικά γήπεδα. Όλες στο μπάσκετ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε το ΑΚΑ 49, ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε το ΣΕΦ, ο Άρης παίρνει το παλέ. Ο μόνος που έχει ιδιόκτητο. Με δικά μου χωράφια.
1: Η πετραλιά το έκανε.
0: Ναι, ο μόνος που έχει ιδιόκτητο, ναι, με δικά μου στρέμματα. Με εντάξει, ότι με βοήθησε.
1: Η πετραλιά το έκανε με ιδιόκτητο.
0: Δηλαδή, τώρα, άκου τραγική ηρωνία. Λέγανε για το παλατάκι κρατικό, ενώ όλοι έχουν κρατικό.
1: Δεν μου λες τώρα, Γιαργιάννη, τι, κρατικό.
0: Πάντα κρατικό ήταν.
1: Α, έτσι,
0: Πάντα κρατικό.
1: Ήταν ανίκανοι. Ήταν ανάξιοι να πάρουν τότε, τη δεκαετία 80, να κάνουν μια γυμναστική.
0: Και ασχολούνταν με τα γούστα. Τότε πέρα τα τρόπια και ασχολούνταν με τα γούστα. Με το Πάοκ έξυπνο τότε με το
1: Φίστα. Με τη Μαρινέλα να μου την πέσει. Παοξού να πούμε η Μαρινέλα.
0: Ο Γιαννάκη.
1: Κρυάδες.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Γιαννάκης που μισεί τον Γκάλι να πούμε.
0: Αυτά, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι εσύ τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Άρης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν Πτολεμαϊδα, δεν πήγε εκεί να δει τίποτα.
1: Τι να πάω στην Πτολεμαϊδα, πια στην ψυχή μου στην Πτολεμαϊδα.
0: Όμως είναι ωραία εκεί. Πάνω βλέπαμε και τον κόσμο.
1: Τι ωραίο έχει η Πτολεμαϊδα.
0: Τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν.
1: Θα πάω στην Πτολεμαϊδα, πια στην ψυχή μου να με πιάσει.
0: Ανακοίνωσε τα φιλικά του Άρη.
1: Αχ, καλά. Το Μανού Γκαρσία τον πήρε.
0: Όχι ακόμα, αλλά το παλεύει. Το παλεύει να τον φέρει πίσω ξανά ω δανεικό. Φιλικό πρώτο, Αταλάντα Άρη. Αυτό το φιλικό θα γίνει 11.30 το πρωί.
1: Αταλάντα, Αταλάντι.
0: Μα ναι. Άκουσε, σου είπα, δεν το έπιασε.
1: Τι θα γίνει.
0: 11.30 το πρωί θα κάνουμε κομπή και θα ξεκινάνε.
1: Εφελή.
0: Θα γίνει στο Αταλάντα Training Center. Είναι προπονητικού χαρακτήρα βέβαια το φιλικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά θα
1: γίνει. Τι να με στη ζέση τα παιδιά τα βάλω.
0: 11.30 ναι, οκ. Okay. Μόντσα Άρης 30 Ιουλίου.
1: Με το Μόμψα.
0: Μόντσα. Στο Σέντρο Σπορτίβο Μοντσέλο του, ναι, Σίλβιο Μπερλουσκόνη είναι αυτό. Έτσι.
1: Δηλαδή έρχεται Θεσσαλονίκη ο Άρης.
0: Ήρθε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, τέλος. Ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί το στάδιο προετοιμασίας και είναι Θεσσαλονίκη. Να, τώρα τελείωσα προπόνηση.
1: Στην Πτολεμαϊδα κάνει προετοιμασία.
0: Στην Πτολεμαϊδα πήρα τα φιλιά σου. Όχι γαλού, όχι τον Νοέδα.
1: Άστα. 3.200 βιβλία, μισά τα διάβασα.
0: Λοιπόν, 5 Αυγούστου. Άρης Πανσεραϊκός, τεστ drive. Στο Κλεάνθης Βικελίδης.
1: Ο Κλεάνθης Αγουρίδης θα γίνει αυτό.
0: Ναι, 5 Αυγούστου, φιλικό με τον Άρη.
1: Και
0: το τελευταίο μάτς πριν την έναξη της ποδοσφαιρικής σεζόν. Νάπολη Άρης.
1: Καλά φιλικά έκλεισε.
0: Στο Τεόφιλο Παλατίνη Στέντιουμ, όχι στο Μαρακάνα.
1: Τεόφιλο το λέμε.
0: Τεόφιλο Παλατίνη Στέντιουμ. Αυτά είναι τα 4 φιλικά που έκλεισε ο Άρης.
1: Ωραία.
0: Με ιταλικό φόντο. Έτσι, με ιταλικό φόντο τα φιλικά. Ο Άρης, ο οποίος κινείται για τον Λοντίκιν. Καλά δεν έχει τροματοφύλακα ο Άρης.
1: Ποιον έχει?
0: Α, τον πούλησε ο Αθανασιάδη, έχει μόνο με τον Διούδη, σωστά.
1: Ο Διούδης,
0: ο Άρης κοινός, από ό,τι αντιλαμβάνω, πάει να ψωνίσει από τον Λεβαδιακό.
1: Εντάξει, τι να κάνει. Θα πάρει τον Τζοντίκι.
0: Λοντίκιν, μία Μάγνουσον, ο οποίο δεν έχει προχωρήσει το.
1: Μα τι είναι αυτό, το στόπερ θα πάρει, το Μάγνουσον.
0: Δεν τον ζαχαρώνει.
1: Δεν στρίβογλου ο Μάγνουσον.
0: Δεν τον.
1: Δεν στρίβογλου.
0: Τώρα, μια που ανέφερε Μάγνουσον, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα στόπερ. Φυσικά δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά μάτσα, άρα υπάρχει η πολυτέλεια.
1: Και ο Ρόζ είναι.
0: Όχι, ο Ρόζ, γεια σας. Ο Φαμπιάνο έχει μείνει μόνο.
1: Ο Φαμπιάνο.
0: Δεν έχει άλλο στόπερ. Φύγαν όλοι.
1: Ο Φαμπιάνο να πάει.
0: Ρόζ, Σούτγκρεν, Μούτγκρεν.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Φαμπιάνο? 36.
0: 36.
1: Τι 34.
0: Όχι, 36.
1: 36 χρόνο είναι ο Φαμπιάνο.
0: Πόσο 2-2 πάνε αυτά τα χρόνια.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Φαμπιάνο Λέισμαν. Εδώ είσαι.
1: Για πες.
0: 35.
1: Πότε είναι γεννημένο?
0: Το 91.
1: 2-3-4.
0: Δεν έχει κλείσει καν τα 35.
1: 35 χρονών.
0: Θα γίνει τον Νοέμβριο.
1: Να πάει με τον Σπυρίδωνα εκεί πέρα και το Βένο στου παλεμάχου.
0: Ναι.
1: Άντε μου, ξέρετε, έχει 35 χρονών τώρα. Το Φαμπιάνο.
0: Είναι ο μόνο στόπερ που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή.
1: Ο Ρόζ έφυγε, δε στρίβο γλουμπιέρο.
0: Σούτγκρεν που και αυτό στην Τουρκία.
1: Τι μελέτε.
0: Τελείωσα, ναι. Εντάξει, ο Άρης γενικώ προφανώ θα ανακοινώσει μαζεμένου παίχτε. Θα πάρει πάλι πάνω από 10 ποδοσφαιριστέ. Δηλαδή αυτό που κάνει κάθε χρόνο το κάνει και φέτο. Κάθε χρόνο ο Άρης χτίζει όλο το τέτοιο και γκρεμίζει πάλι το Μάιο. Χτίζει, γκρεμίζει. Έτσι δεν κάνεις ποτέ ομάδα να πρωταγωνιστείς.
1: Έτσι κάνεις άλλα.
0: Άλλα, ναι. Οκ, okay, δεν κάνεις ποτέ ομάδα.
1: Αυτά
0: έτσι
1: δεν λέγονται.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και έτσι
1: κάνεις άλλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, να πάμε λίγο να πούμε κάτι το οποίο είχες και ρεπορτάζ πριν λίγο καιρό εδώ και το σχολιάσαμε.
1: Ποιο?
0: Έχουμε τη μάχη για την προεδρία της στοίχημας Super League το μεσημέρι. Έχουμε,
1: εδώ τώρα,
0: έχουμε ενημέρωση. Πήρε κάτω το δικό σου να μα πει.
1: Θα τον πάρω το μεσημέρι την ΕΠΟ, γιατί κοιμάται τώρα αυτό.
0: Κοιμάται τι ώρα, τι κοιμάται. 12 η ώρα πάει η ώρα. 10 και μισή. Η γιαγιά μου έλεγε: όποιο κοιμάται τέτοια ώρα δεν προλαβαίνει τη μέρα. Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Σηκώνει τι 6 ώρα το πρωί.
1: Γιατί?
0: Για να προλάβει. Να κάνει όλε τι δουλειέ.
1: Και δεν θα δει το μεσημέρι κοιμάται.
0: Λοιπόν, είχαμε ισοπαλία την προηγούμενη φορά. Το προέβλεψε 7-7. Μαρινάκη Αλαφούζο. Σήμερα θα γίνει το μεσημέρι οι εκλογέ ξανά, επαναληπτικέ. Για να πάρουν την προεδρία. Έχουμε φωνή ή όχι?
1: Όχι, και αν θα μα ξαναβγουν ισοπαλία, τι γίνεται μετά?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι πήραν 7 ψήφους, κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια στα χρονικά της Λίγκας. Έτσι μέχρι την σημερινή δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Μέχρι τώρα αναπληρώτρια πρόεδρος είναι η Κάτια Κοξένο.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Σ' αρέσει Κάτια?
1: Πολύ ωραία.
0: Στην πρώτη ψηφορία Αλαφούζου στήριξε ο Παναθηναϊκός, φυσικά εννοείται, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, ο Πανετολικός, η Κηφισιά και ο Ηρακλής. Θα το Ηρακλή να πηγαίνει και στην πλατφόρμα του Αλαφούζου.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Ναι. Και Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης. Καλά, εσύ δεν έλεγες μέχρι πέρσι. Είμαστε κολυτάρια.
1: Δεν ήσασταν.
0: Αυτό λέω. Τι είμαστε. Κατά το δοκούν συνέχεια είμαστε. Όπως βολεύει τον καθένα και τα συμβόλαια. Λοιπόν, ο Κουρμπέλης, είδηση μόλις, επιστρέφει στον Αστέρα Τρίπολη.
1: Για εκείνο ο Κουρμπέλης. Και κάπου διάβασα ότι θα έρθει ο Μπακασέτα στο ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει ούτε. Πού το διάβασε στα νέα τη
1: πολυκατοικία.
0: Εκεί μόνο
1: αυτό. Κοίτα στον Πασάρο.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι σαν τα άλλα που μου λέγατε εδώ για τον Παπαδημητρίου και γελούσα. Ακριβώς στην ίδια κατηγορία μπαίνει αυτή η είδηση.
1: Μη σα τον Πασάρο τίποτα.
0: Ποιο Μπακασέτα θα είναι. Είσαι τρελό. Τα λε και τα πιστεύει αυτά. Ο Μπακασέτα, άμα θα πάει, θα πάει σε Μπασά Ξεχύρ.
1: Ναι.
0: Αφού δεν τα ξέρει. Αν θα πάει σε μία ομάδα, τον πάρουν οι Τούρκοι.
1: Αν τον πάρετε, τι θα πει.
0: Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο.
1: Αν τον πάρετε.
0: Αν τον πάρουμε, θα είμαι ο πρώτος που θα γιουχάρω.
1: Θα γιουχάρει?
0: Φυσικά.
1: Γιατί εγώ
0: τι δουλειά έχει ο Μπακασέτα στον ΠΑΟΚ? Αλλά νομίζει δεν το ξέρω στον ΠΑΟΚ. Τι να, ποιονού θέση να πάρει? Του Κωνσταντέλια, α πούμε. Ποιονού θέση?
1: Ναι, του Κωνσταντέλια.
0: Να πάρει θέση Κωνσταντέλια ο Μπακασέτα, ναι, ή ναι, του Πέλκα. Ποιονού θέση?
1: Του Πέλκα την παίρνει εύκολα.
0: Σιγά μην παίρνει ούτε του Πέλκα.
1: Άμα μου πάθει καμιά θλάση πάλι.
0: Ούτε του Πέλκα παίρνει.
1: Θεός φυλάξει το παιδί να μην τραυματιστεί.
0: Ούτε του Πέλκα θέση.
1: Του Πέλκα την παίρνει.
0: Ούτε του Πέλκα παίρνει. Πιο αργό, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτά τα νέα τη Τραχανού πλαγιά τα λένε. Τα νέα τη Τραχανοπλαγιά, όπω το λέω.
1: Άμα στον Πασάρουνε μετά εδώ, να το δω.
0: Πώ τον Πασάρουνε, τον Πασάρουνε, τον παίρνει.
1: Τον παίρνω.
0: Δεν τον παίρνω.
1: Δεν τον παίρνω.
0: Παιδιά, Πετσό. Πετσό θα δώσουμε τη διάδα μας.
1: Πετσό, Πετσό, γραφτείτε. Πετσό, τι Πετσό.
0: Ναι, ποιο
1: φτιάχνει. Πάρε 75% επιτυχία έχει το Πετσό.
0: Μπορεί και 80.
1: Μπορεί και 80.
0: Μπορεί και 80. Πετσό, παιδιά, το απόγευμα διάδα ήδη τότε, ήδη Τεριακή, ήδη Μουταφίδη. Έχω να ανεβάσει στήλε.
1: Έδωσα κι εγώ, αλλά εκτός.
0: Εκτός εσύ. Του χρόνου θα δεις με βιντεάκι. Θα τα βρούμε εμείς τώρα. Θα την κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Θα με πληρώνεις όμως το κόκκινο. Άμα είναι
0: στην Γρηγόρη τον έχει αναλάβει ο Τζανπαύλο. Είναι δικιά του προσθήκη καθαρά.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης δεν ήταν δικιά μου. Και εξήγησα τους λόγους 100 φορές. Κούλε ερώτηση για Άρη. Με δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη, στήριξε αποδερφούσατε το κούμπο, προπονητή Σπανούλη, στόχο EuroCup, βλέπεις EuroLeague. Γιατί κινείται αρκετά πιο χαμηλά στα οικονομικά από τον ΠΑΟΚ. Δισεκατομμυριούχο, δεν ξέρω πόσο δισεκατομμυριούχο είναι ο Σιάο.
1: Πουλάει τα λούτρενα.
0: Δεν ξέρω πόσο δισεκατομμυριούχο. Δηλαδή στη λίστα Forbes είναι χάρη ο Σιάο.
1: Είναι.
0: Είναι και αυτό. Νομίζει, δες το λίγο, δεν ξέρω πόσο δισεκατομμυριούχος, αλλά ο Τέλης ο Μιστακίδης είναι πολύ ψηλά από ό,τι βλέπουμε. Ίσως είναι και πολιτική, Βασίλη, του Άρη, για αυτά τα θέματα. Ποιος το έγραψε, για να δω αυτό που λες εσύ, μάλιστα. Το έγραψε μία σελίδα, να είχαμε να λέγαμε. Μου την στείλανε αυτή τώρα. Μπορεί ο καθένας να μπει να γράψει ό,τι θέλει. Να φτιάξει μια σελίδα στο Facebook, να είναι ένα 12χρονο παιδάκι, να φτιάξει μια σελίδα βάζοντας μέσα το ΠΑΟΚ. Έτσι, να είναι ΠΑΟΚ unit, εγώ σου λέω, και να γράφει ό,τι θέλει. Και μετά να το δει ένας, το κάνει ένα δημοσίευση και να γίνει ταχτυντή.
1: Αυτοί που λένε κάντε μήνυση στο Ραπτόπουλου, τέτοιοι είναι δηλαδή. Γι' αυτό δεν με κάνει
0: πολύ πιθανό. Έτσι, πολύ πιθανό. Το έγραψε και ο Πράσινος Φόρος.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο κάτω.
1: Τι πάθατε, ρε. Ναι. Έχω το γρόλιο δικηγόρο. Πέθανε ο Κούγιας. Έχω το γρόλιο δικηγόρο, να πούμε. Έχω παρλάρες στο δικαστήριο. Γιατί με κάνετε μήνυση. Κάντε με εσείς.
0: Τι έκανες πάλι. Τι έκανες πάλι και θέλω να σε πειράξουν.
1: Καλά.
0: Για μην ακουμπάτε τον Τίνο, έτσι. Άιντε να πούμε, βρήκατε όλοι.
1: Παραφλωρέψατε, βλέπω.
0: Παραφλωρέψατε, δεν θα πεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Παραφλωρέψατε, δεν θα πεις τίποτα.
1: Βλέπω, ναι.
0: Λοιπόν, άρα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τι το είπα.
1: Τι λέει στο τηλέφωνο. Τι λέει. Πώς το λένε τώρα.
0: Το παίκτη του. Βασίλη, το Λιόπουλο.
1: Ρε Βασίλη.
0: Ο Bill Kill στον Bill.
1: Ρε Βασίλη. Ξεχνάς τις πίνες που είχες εκεί. Μέτραγες το σουσάμι από το κουλούρι, ρε Βασίλη. Σε εμάς θα έρθει, ρε Βασίλη. Θα έρθει ούτε τον κούπο, ρε. Έχουμε φλάνο, ρε.
0: Αυτό με το πλάνο, αυτό με το πλάνο, πραγματικά κλαίω τα πάντα.
1: Είναι τηλεφωνήτρια, ρε.
0: Έχουμε πλάνο. Λες και οι άλλες. Έστω εδώ, κοκκίνησε φαλάκρα του.
1: Έκανε τη τηλεφωνήτρια.
0: Καλημέρα, Σάβα, καλημέρα. Αυτό με το πλάνο, κλαίω τα το ακούω. Δηλαδή, έχω τους φίλους μου, έχουμε πλάνο. Οι άλλες ομάδες τι έχουν, αεροπλάνο, ας πούμε.
1: Δεν μας φωνάξαν.
0: Μόνο εσείς έχετε πλάνο.
1: Με τον Κουλιανό πριν 20 χρόνια στο Α103.
0: Μας φώναξαν, ναι.
1: Μας έλεγε εκεί. Έχουμε, θα γίνει μπαμ, λέει, πλάνο. Το λέω, Κουλιανέ, αυτοί θα κλείσουν, λέω. Μην έρθει καλά στη δουλειά, θα κλείσουν αυτοί. Σε δύο χρόνια πάει Α103 και θα είναι εδώ μετά.
0: Ναι,
1: έχουμε,
0: εδώ.
1: Λέει, πλάνο. Τι πλάνο. Δεν τον φουκαρά τον Άρη, έχει πλάνο. Ο Σπανούλης κάνει την κουλιώνει.
0: Έλα, πάμε σε break, έχει ξεσαλώσει.
1: Την Κατερίνα Μιχαηλίδου κάνει ο Σπανούλης.
0: Έλα, πάμε, έχει ξεσαλώσει. Break και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και γραμμές. Πάμε.
4: κασέτα. Ράξ το ήχιο του πάρκου. Καλό το Spotify, αλλά θα το θέλα κασέτα. Το ρόζο μάλιστα.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιών για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
10: Καλή σας ημέρα. Η Ευρωπαϊκή Τιτανομαχία ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία θα κρίνει το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 στον Ντάλλας, με τον Κίλιαν Εμπαπέ διαθέσιμο, οι τρικολόρα αντιμετωπίζουν τους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι διαχειρίζονται την απουσία του Πίνο. Χωρίς εκπλήξεις ετοιμάζουν τα πλάνα τους Διτιέντε Σαν και Λουίς Ντελαφουέντε, με τριπλέτα του Σολίσε, Ντεμπελέ και Ντουέ πίσω από τον Εμπαπέ η Γαλλία. Γιαμάλ, Όλμο και Μπαένα, η επιθετική τριάδα της Ισπανίας. Είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας μου, αλλά δεν νιώθω κανένα φόβο, δήλωσε ο Λαμίν Γιαμάλ. Ανησυχία εκφράζουν στην Αργεντινή για τον Λιονέλ Μέση εν ώψη του αυριανού ημιτελικού κόντρα στην Αγγλία. Ο 39χρονος ηγέτης της Αλμπιτσελέστε δεν συμμετείχε στην ανοιχτή προπόνηση, ωστόσο εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παράθυρο στα σπορ.
15: Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Ταχαλή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας και περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον δικέφαλο η απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σάντα Μαρία με συμβόλαιο έως το 2027. Μετακομίζει επίσημα στην Άτλας ο Χορχέ Σάντζες, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την αγορά των δικαιωμάτων του. Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Πτολεμαϊδα. Η αποστολή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τους Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μωρόν, Αλφαρέλα και Κέρκες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Ξεκίνησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα εν ώψη της επιστροφής του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία. Ο προπονητής Βάλτερ Ματσάρη αναμένεται να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τον 25χρονο Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος αγωνιζόταν πρόσφατα στο MLS. Στο μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη μπαίνει και ο Στέφανο Οκάκα, που θα δοκιμαστεί επίσης στην Πτολεμαϊδα για λογαριασμό του Ηρακλή. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός με θητεία σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβένα και θα αξιολογηθεί άμεσα από το τεχνικό επιτελείο. Αναλυτικά ειδήσεις σας. Θητεία σε Ρώμα, Σαμπντόρια και Ουντινέζε αγωνιζόταν τελευταία στη Ραβένα και θα αξιολογηθεί

0: 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε ρε αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ατλακόλ!
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Summer sale at Attica.

0: έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 186.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, παρακαλώ, διότι οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι όπου θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και μην ξεχνάτε ερμάνος μου, να τα πούμε τα πιο σημαντικά. Τη Waterland, ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροτσουλήθες και πισίνες θα βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι άλλο μπορείτε, παιδιά. Έτσι, θα βρείτε εκεί και το χωνί. Μπαίνετε στο waterland.gr και βγάλτε την κάρτα σας online. Ψήνες να πάμε και μια Waterland, να δροσιστούμε εκεί, να γουστάρουμε, να φάμε, να πιούμε. Να θέλει να σε σώσει καμιά ναυαγοσώστρια. Που το έχεις μαεράκι για αποθυμένο. Ανοίγουμε γραμμές, Ερμάνος, βαράτε αλίπητα.
1: Πήγα σε ένα μέρος.
0: Δεν σε έδωσαν σημασία.
1: Στις Σέρες.
0: Δεν πήγες στη Waterland.
1: Περίμενε. Ναι. Τους λέω εκεί την παρέα Καρατζαφέρης εκεί.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μου ο Σιδηρόπουλος επάνω.
0: Κρακ, μας κάνει τα κόκαλα.
1: Τους λέω, θα κάνω ότι πνίγομαι στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Να δω αν είναι ο βαχωσόστρια πάρει χαμπάρι.
0: Άμα είσαι ο Μπρατ Πιτ, θα σε έπαιρνε χαμπάρι.
1: Τι Μπρατ Πιτ και πέθανε 1,5 λεπτό σταυροπόδι αυτή. Κάπου.
0: Τίποτα.
1: Ναι. Πήγαμε σε ένα μέρος, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ.
0: Ναι,
1: είχα πνιγεί φούρνο.
0: Ο Μπραντ Πίτ, άμα ήσουν Οικονομόπουλος, αν ήσουν ξέρω εγώ
1: κάτι. Είχα πάει μια φορά να προπονηθώ, γιατί πυμπονούσε η μέση μου, δεν μπορούσα να τρέξω. Πήγα σε πισίνα πάλι. Πάλι μια έτρωγε κάτι κουρασάν. Φωλή, κάτι τέτοια. Μια. Πώς τη λένε, ναυαγοσώστρια. Κάτσε να κάνω όλο τον πεθαμένο, θα με πάρει χαμπάρι. Ούτε άλλοι με πήρε χαμπάρι. Οπότε δεν ξαναμπαίνω σε νερά και τέτοια ύδατα.
0: Μάλιστα. Πάνε όμως η Waterland να δεις πώς θα δουν τα κορίτσια.
1: Στην Waterland με έσωσε μια.
0: Μα αυτό σε λέω.
1: Πώς όμως, γιατί, τι έγινε. Γιατί. Πολλά χρόνια έχει.
0: Πολλά. Ας έσωσε όντως η Waterland.
1: Ξέρεις τι είχα πάθει. Θα γελάσει, θα με κορυδεύει.
0: Καλά, και πάμε γραμμές γιατί μας περιμένει ο λαός.
1: Μπορούσε ένα περουκίνι.
0: Α, σου φύγε το περουκίνι.
1: Και στην Τζουλήθρα, κάνω μια.
0: Πάει το περουκίνι.
1: Και το περουκίνι απάνω, νόμιζα ότι πνίγα. Βουτάνε δύο.
0: Και έμεινε το περουκίνι, αλλά εσύ είχες φύγει.
1: Και έμεινε το περουκίνι. Λέω, εμένα αρπάξτε καλέ.
0: Εσύ το έκανες για να αρπάξουν εσένα.
1: Όχι, δεν το έκανα, δεν το είχα δέσει καλά.
0: Μία στη Waterland και μία στον Κάμπριο σου φύγε το περουκίνι.
1: Εσύ φταίς.
0: Εγώ φταίω, ναι, για την κάζουσα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, γεμάτο κέντρο, ο κόσμο θέλει να τα πει. Εμεί είμαστε ακροατέ.
1: Είμαι ακροατή εκπομπή.
0: Άτε να δούμε. Καλημέρε, ναι, πάμε. Έλα φίλε, όλοι από ένα 1,5 λεπτάκι, 2 λεπτάκια είναι.
2: Έλα.
0: Ακούει, ναι.
2: Λοιπόν, Κουλιάνε, να ξέρεις ότι δεν σας ακούν μόνο παοξίδες, ακούνε και αριανοί.
0: Πάρα πολύ, το ξέρω φυσικά.
1: Τρίγες.
2: Μπράβο, που νιώθουμε λίγο από μπάσκετ, λοιπόν.
0: Πολύ νιώθετε.
1: Τρίγες σας γλύβει τώρα.
0: Όχι, δεν γλύβει. Την αλήθεια λέω, ρε φίλε, πάντοτε την αλήθεια λέω.
2: Για μέχρι τώρα θα σου πω, για μέχρι τώρα, έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Για μέχρι τώρα. Άμα βάλεις τα ρόστερ. Άρη, το πάω. Για τους κάτω δεν μιλάω, έτσι. Είναι.
0: Οι κάτω έχουν αυτή τη στιγμή το βάθος που δεν το έχουμε ακόμα εμείς.
2: Πολλά στάδια. Όχι, δεν έχεις ούτε την πεντάδα.
0: Ναι.
2: Για τους κάτω. Έτσι. Στο μπάσκετ, επειδή αλλάζουν σαν το χάντμπολ, τώρα έχει γίνει πια πολύ γρήγορες αλλαγές.
0: Έχει αλλαγές πολλές. Έχει
2: μια πεντάδα.
0: Ναι.
2: Εσύ μέχρι τώρα λέω έτσι. Δεν έχεις ούτε την πεντάδα. Πώς λέτε ότι δεν έχει δώσει λεφτά ο ένας και δίνει ο άλλος. Επειδή δηλαδή θες να δώσεις 5 εκατομμύρια για τον
0: Εσύ πώς λες ότι δεν έχει πεντάδα. Εγώ όμως που 5 παίχτες του ΠΑΟΚ. Θα πεις, wow. Ναι. Δηλαδή δεν είναι καλός ο Καλά. Ο Καλάδης δεν είναι καλός.
2: Ρε αδερφέ, αυτό
0: είναι ο Καλάδης.
2: Περίμενε λίγο, περίμενε. Είναι 34 χρονών.
0: So what.
2: Πόσα λεπτά θα παίξει.
0: Ο Μπίρτς πόσο είναι που πήρες εσύ και πανηγύριζες.
2: Μα εγώ δεν πήρα τον Μπίρτς για να παίξει.
0: Τι τον πήρες. Ποιος θα παίξει, εγώ θα παίζω πεντάρι. Λοιπόν, το θέμα είναι να βλέπετε όμως αντικειμενικά τα πράγματα. Ο Καλάδης δεν είναι καλός
2: παίκτης.
0: Ευρωλίγα δεν έπαιζε.
2: Καταρχήν δεν είπα αυτό έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είπα αυτό.
0: Τι είπες.
2: Λέω να βάλεις κάτω τα ρόστερ.
0: Ωραία, κάτσε να τα βάλουμε επομένως. Καλάθης. Κακός είναι.
2: Τι έχεις τον Ομορούγη.
0: Περίμενε, Ομορούγη δεν θα παίξει καν στον ΠΑΟΚ. Δανεικός θα δοθεί. Γιατί βιάζεσαι και λες πράγματα που δεν ισχύουν. Καλάθης σε λέω.
2: Μέχρι τώρα σου λέω.
0: Μέχρι τώρα, κάτσε. Κράτα τα. Καλάθης. Ταϊρή.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι καλός ο Ταϊρή. Του βγάλουμε σκάρτο. Θα σου πω το Χάτζη.
2: Όχι, δεν σου είπα αυτό.
0: Οσμάν. Στο τρία. Δηλαδή. Τι τριάρια ξέρεις. Καλάθης, Ταϊρή, Οσμάν σε λέω. Αλεξάνδρα και Βαλεσιούνας. Εσύ πες μου άμα έχει ο άλλος καλύτερη πεντάδα.
2: Καταρχήν να έρθει ο Βαλεσιούνας.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι, βάζω και λίγο. Ναι, βάζω, ναι.
2: θα τα δούμε όταν ξεκινήσει. Απλά λέω,
0: ναι,
2: βάλτε κάτω τα ρόστερ μέχρι τώρα και δείτε τους παίχτες. Πρέπει να έχουν οι ομάδες. Δεν μιλάω πάλι για τους κάτω, έτσι απέχουμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Πάντως οι εταιρείες πλέον δίνουν πιο πάνω τον ΠΑΟΚ από σένα. Προφανώς αυτή η κίνηση άλλαξε ισορροπίες. Μέχρι πρώτη.
2: Ναι, άλλαξε αυτή η κίνηση.
0: Ναι, άλλαξε ισορροπίες.
2: Δεν σημαίνει ότι ο παίχτης κάνει τόσο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν τόσα λεφτά για τον
0: τόλιο. Εμάς μας νοιάζει. Μας νοιάζει εμάς πόσα λεφτά θα δώσει ο πρόεδρος. Εμάς μας νοιάζει άμα δυναμώσει η ομάδα. Το πόσα λεφτά θα δώσει.
2: Άμα σου πάρει τον Τολιόπουλο τώρα.
0: Ναι.
2: Άμα σου πάρει τον Τολιόπουλο με τόσα εκατομμύρια που λέει.
0: Τι με νοιάζει
2: εμένα. Θα δώσει χαρά, μπράβο. Και λέω εγώ τώρα σαν Αριάνος.
0: Ναι.
2: Μην τυχόν και πάμε σε αυτό το στυλ. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή ο Σιάο δεν πάει σε πληστηριασμό δεν τάχει. Δεν υπάρχει λόγος να δώσει τόσα λεφτά για τον Τολιόπουλο.
0: Φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι δίνουν οι πρόεδροι. Καθόλου ούτε το λογιστήριο. Εμένα με ενδιαφέρει, φέρτε τον παίχτη. Το πόσα τον πάρουν, αν θα δώσουν 10 ή 8 ή 18, ποσός με ενδιαφέρει.
2: Ο Τολιόπουλος είναι άσος, έτσι.
0: Ο Τολιόπουλος παίζει και άσο και 2 ενίοτα, άμα χρειαστεί.
2: Και 2, ωραία. Ο Γιώβιτς που θα παίζει, ας πούμε, πάγκο φέτος. Θεωρείς ότι είναι χειρότερο στο Τολιόπουλο?
0: Κοίταξε, ο ένας είναι πάνω στο πίχτο και ο Γιώβης είναι σιδής του. Είναι 36 χρονών τώρα ο Γιώβης. Που είπες για τον Καλάθι νωρίτερα, ότι δεν είναι καλός.
2: Πάγκο θα παίζει, έτσι σου είπα, είναι πάγκο.
0: Αφού έχεις πάρει τον Δημητρίεβιτς και τον άλλον της Μπολόνια για το ασώδιο βασικούς.
2: Μπράβο. Ναι. Αυτό σου λέω. Πόσα λεφτά έχει ο Δημητρίεβιτς και πόσα λεφτά έχει. Πόσα μάλλον ακούγονται για τον Τολιόπουλο. Δηλαδή θα τρελαθούμε εδώ.
0: Εάντε, μην το κάνετε πρόταση τότε. Αφήστε να φύγετε εσείς και έχετε. Εμείς μπορεί, άμα δεν πάρουν τον Τολιόπουλο, θα πάρουμε άλλο.
2: Μπράβο, εσύ και έχεσαι γιατί δεν έχεις άσο. Αυτό θέλω να σου.
0: Ο Χάτζινς τι είναι και ο Καλάθης. Φίλε, μάλλον έχω καταλάβει ότι εκτός από το ρόστερ του Άρη δεν ξεσταλωνών το ρόστερ. Αυτό έχω καταλάβει.
2: Όχι, δεν θα παίξει πέντε λεπτά.
0: Ο Μήτρου Λόγκ τι είναι που έχω. Προφανώς δεν ξέρεις το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Φίλε, πάμε, επόμενος, αδιάβαστος.
1: Οπογυρίσαμε σε εποχές καλαθόσφαιρας.
0: Όταν έχω τρία γκάρτ και μου λες δεν έχεις playmaker, δεν ξέρεις το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχω Μήτρου Λόγκ, Χάτζινς και Καλάθη. Τρεις. Προφανώς, μη σου πω και τον Ταϊρή. Προφανώς ασχολείσαι μόνο
1: πάμε
0: με την ομάδα.
1: Πάμε 10 γράμμες με τον
0: Μητρολόγκα. Η δικιά μου δουλειά είναι να με όλες τις ομάδες ασχολούμαι.
1: Πάμε με τον Μητρολόγκα, θα χάσουμε.
0: Καλημέρα. Μα μου λέει δεν έχω άλλο playmaker και έχει άλλους δύο πάνω.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Πάμε, αδερφέ.
3: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Ο άλλος μου γλάχτησε τον Καλάθι που είναι πρώτος σε ασίστ στην Ευρωλίγκα. Λέει έσυχα τον Καλάθι έχεις.
1: Μα έφαγε κουτουλιά από τον Αριστοτέλη.
0: Αυτό λέμε. Πάμε, καλημέρα, έλα, μπρο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κάνετε, είμαι αυτός που σας έκραξα από χθες, Νίκο. Επειδή είμαι αντικειμενικός, μου τη λέτε. Επειδή δηλαδή ο πάγκος είναι.
0: Πάμε στον επόμενο, πάμε. Έλα. Δεν μπορώ, χαζομάρες. Δεν μπορώ.
1: Αμάν αυτό
0: τώρα. Ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μπράβο, φίλε, είμαστε άσχημοι.
1: Άμα βγούμε ρε γιαγκόμενες μαζί.
0: Πού να βγει αυτός εδώ τώρα.
1: Ούτε την καθαρίστρια από τον μπαρ δεν θα βγάλει.
0: Τι να βγάλει αυτό.
1: Άσε, πάμε.
0: Μονοψήφιο είναι. Μόνη φορά που με έβγαλε και ξεγνώθηκε τα συμβάφτησή του τώρα. Άστο να βγάλει. Βγαίνει με τα κόμπλεξ τώρα τον ακούμε.
1: Πάμε, καλησπέρα.
0: Ούτε καν μα έχει δει το μεταξύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καρδάκια.
0: Πάμε στον επόμενο. Έτσι σήμερα. Πάμε στον επόμενο.
1: Ο χλωμόνεκρος είναι αυτό.
0: Όπως είπα, οι γραμμές είναι. Ναι. Βγαίνει ο άλλος με το που θέλει τα κόμπλεξ του, τα ψυχολογικά του. Βγαίνει γρήπη. Ο άλλος ο Αριανός τρελάθηκε για
1: δεύτερη. Γυραδές που να έχω να ακούσω καιρό.
0: Εκεί ούτε θα την ξανακούσεις. Όχι ότι έπαθε τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
5: Μάγκες, καλημέρα.
0: Νάτος κι ο άλλος από τον Πειραιά. Για να τον ακούσουμε κι αυτόν εδώ από κάτω.
5: Εσείς, ναι. Είσαστε τυχεροί,
0: ναι,
5: που το πρόγραμμα του σταθμού σας το ξεκινάει το άρωμα της κούκλας της Μαράγδας με
0: την
5: οδηγό του Βαραγιάννη,
0: ναι,
5: και με τη φορά που δημιουργούν δουλεύετε κι εσείς. Κουλιανέ, εντάξει, εσύ είσαι πιο ρεαλιστής.
0: Είμαι.
5: Αλλά με συνοδηγό τον Βάσο Παρασκευάς που έχεις δίπλα σου, δεν κάνεις τίποτα, ρε μάγκα. Και κλείνοντας, φίλε Κουλιανέ, θα σου πω το εξής.
0: Ρίχτε.
5: Μην ξαναπάρεις ποτέ στη ζωή σου μέρος στην αποτρίχωση του Σκατζόγυρου, γιατί βλέπω ότι κανένα σου έφτασε μέχρι την πλάτη.
0: Χαμός. Αλλά εδώ και χρόνια, όχι τώρα, ρε φίλε. Ταξιρίζουμε.
5: Όλα που σου λέω εγώ.
0: Αλλά η καράφλα είναι γοητεία όμως, ρε φίλε.
1: Πριν 30 χρόνια δεν ήταν.
5: Άλλαξε και όλο ο μαγιό γιατί πάει γίνεται και το περσίνο σε στενεύει.
0: Φιλιά, φύγε.
1: Όπα στην έπρεπε στην μπουκα μα έχουν
0: βρει. Εντάξει, αυτό παίζει να μην έχει 7 δόντια. Παίζει να είναι ο δεν βλέπω. Δηλαδή.
1: Δεν βλέπω γλου.
0: Παίζει τα πισά δόντια να έχουν πέσει. Έτσι, να έχει χαρακέ. Το ένα μάτι έτσι, το άλλο κλειστό. Αλλά αυτοί βγαίνουν και πουλάνε τρέλα για να νιώσουν καλά.
1: Ποιο θα βγει, ο Γόη, ο Πάγκο.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Μάλιστα, ναι.
6: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, μπρο μου, έλα, ερμάνο μου.
1: Έλα,
6: τι γραμμές είναι αυτές που
0: είπαμε, οι γραμμές είναι σαν τα λαχείο, φίλε. Σαν το Τζόκερ είναι.
4: Πάντως τώρα εσύ, ας πούμε, τι μπήκε σε την παράσταση με το φίλο του Άρη.
0: Μα δεν ήξερε το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ ξέρω όλα τα πάντα τα ρόστερ, δεν ήξερε ποιου παίχτε έχουμε.
4: Ναι, ρε φίλε, εσύ τι περίμενε ότι ακόμα και να του ήξερε τα
6: παράσταση. Ήψωσε ανάστημα με το δωτό, ρε ΠΑΟΚ.
0: Ρε εσύ, να μιλήσουμε.
6: Τρει μήνε περιμένει το Γιάννου.
0: Ο άλλο με λέει δεν έχει playmaker.
6: Ανάστημα να πούμε.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει άλλα τρία playmaker.
4: Τον Τολιόπουλο λέγανε θα τον πάρει, δεν πάει πουθενά να δαθεί σε εμά. Μετά όταν ήταν δαθεί σε εμά τον ΠΑΟΚ έλεγαν. Δεν υπάρχει περίπτωση και εντάξει πάρτε τον.
0: Εμένα πιο πολύ απ' όλα με εκνευρίζει ότι ο Άρης είναι η μόνη ομάδα που έχει πλάνο και οι άλλοι δεν έχουν πλάνο. Έχουμε πλάνο εμείς τριετίες, τετραετίες. Και οι άλλες ομάδες πετάνε χαρταετό. Αυτό με εκνευρίζει αφάνταστα πραγματικά. Δηλαδή οι άλλοι πετάνε χαρταετό, μόνο στον Άρη έχουν πλάνο. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ηρακλής δεν έχουν πλάνο. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο ο Άρης. Αυτό με τρελαίνει
4: εμένα. Τα πλάνα και τα αεροπλάνα, ένα πράγμα να πω και την κάνω να μιλήσει κανένα άλλο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, επειδή είπατε κάτι για τις γραμμές, όντως οι γραμμές είναι φύρα.
0: Συμφωνώ λίγο. Είναι ρίσκο. Μπορεί να είναι και πολύ μεγάλο.
6: Πριν 20 χρόνια που οι ακροατές ήταν διαφορετικοί, δεν ήταν καθόλου φύρα σε πληροφορία. Εγώ το βράδυ που έκανα.
0: Ναι, μπορεί να είναι και πολύ καλές. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Μπορεί να σε απογειώσουν.
4: Εγώ άλλο πήγα να πω. Δεν είναι όμως φύρα μόνο οι ακροατές.
0: Είμαστε κι εμείς.
4: Θα πρέπει να τα βάλετε λίγο κάτω. Εγώ το λέω επειδή σας ακούω και μ' αρέσετε.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν γίνεται ρε φίλο όταν λες τις ειδήσεις το πρωί και περιμένουμε εμείς να ακούσουμε ρεπορτάζ. Sorry Κώστα κιόλας, έτσι. Να διακόψεις 100 φορές.
0: Του τα λέω.
4: Άσε να πει αυτό που θέλει να τα ακούσουμε.
0: Θέλει και.
4: Και κάνε και το χουλιαμά σου. Γιατί να σου πω και κάτι. Καλό σου χουλιαμά. Αλλά ρε φίλε, λες κάθε μέρα τα ίδια. Πόσες φορές να γελάσουμε με τα ίδια πράγματα.
6: Μη γελά.
0: Άσε να όταν δίνουμε ειδήσει, άσε να τι δώσουμε.
6: Θέλει ειδήσει αυτό.
0: Δεν θέλουν πρωί, είναι ενημέρωση.
4: Μόλις λέμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Λες τράβα αλλού. Δηλαδή
6: εγώ δεν το λέω.
0: Όχι.
6: Δεν λέω αυτό. Δεν το λέω. Εγώ τους πελάτες τους μαζεύω με το αγγίζει.
0: Λέω με τις ειδήσεις τρελαίνονται. Μου σέρνουν βροχή μηνύματα.
4: Πάνε αλλού ένας, πάνε αλλού ο άλλος.
6: Όχι. Για μένα δεν ακούς.
0: Το παίρνει πίσω. Εντάξει.
6: Αλλά τις ειδήσεις που θες να ακούς, να τις ακούς. Και τις ειδήσεις που δεν ακούς.
4: Μισό λεπτό. Άστο να το πει όμως. Άστο να το πει, δεν τον αφήνεις να μιλήσει. Δηλαδή ανά 10 δευτερόλεπτα άμα ακούς την εκπομπή. Πετάχεσαι ρε.
0: Σιγά με την ακούσει. Σου λέει, άσε να πει την είδηση. Ναι. Ας πούμε, π.χ. δεν μ' άφησες να πω για τον Ελουστότο κάποια στιγμή που ξεκίνησα. Και είπαμε ότι ο Ελουστότο ευτυχώς τη γλίτωσε τα χοντρά.
4: Ναι, δηλαδή πήγες έκανες εκεί χουλιαμά. Εγώ πάω ξύσι με. Πήγες έκανες χουλιαμά, ας πούμε, με τον άλλον από τον Άρη ότι παίρνει τηλέφωνο και κάνει τηλεφωνήτρια. Και γελάς με το ψεύτικο το γέλιο και νομίζεις θα γελάσουμε τώρα.
6: Άμα είσαι κρύος, ρε φίλε, εγώ τι να σε κάνω.
0: Φύγε, πάμε επόμενο.
6: Τι να σε κάνω, συζητάω εγώ τι είμαι, γκόμενα συζητάω.
0: Κριτική είναι επιχειρήματα.
6: Ωραίο.
0: Αυτά τα δεχόμαστε για όλους και για μένα να με πάρει να με κάνει.
6: Δεν λέμε πάνε αλλού. Χοροϊδεύω να σε πω να πα αλλού.
0: Πάμε, καλημέρες.
6: Μείνε μαζί μα.
0: Πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο, θέλω να τα πει ο κόσμος. Όταν μας κάνετε κριτική με επιχειρήματα και με δεδομένα, εγώ σκύβω το κεφάλι και
6: δεν το σκύβω.
0: Το σκύβω. Αλλά με επιχειρήματα και δεδομένα. Όχι ψεύτικα και εικασίες. Άστε, εσύ
6: είπε άλλος ότι είσαι άσχημος και χαλάσκεις.
0: Όχι, είναι χαζομάρα τώρα να τον ακούμε κάθε μέρα να λέει τι χαλάσκα, δεν ξέρω ποιος είμαι. Θα βγει ο άλλος να με πει τι είμαι.
6: Σιγάρε την πλόντο.
0: Δεν ξέρω εγώ τι είμαι.
6: Τι είσαι.
0: Ξέρω, μια χαρά είμαι. Μια χαρά δεν ξέρουμε τι είμαστε. Φτάσαμε 50 για να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε.
6: Έλα,
0: καλημέρα, ναι.
6: Καλημέρα, ναι.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα. Εγώ είμαι. Τώρα κάνω μια ερώτηση.
0: Μάλιστα.
4: Επειδή έχω παίξει, έχω φορτώσει πολλά νικητή του Μουντιάλ και έχω άγχος, θέλω να μου πει ο Κωστής ποια πιστεύει θα το πάρει. Άμα είμαι μέσα ή δεν είμαι.
6: Η Αγγλία.
4: Μπράβο, ρε Κωστή, αυτό έπαιξα.
6: Μπράβο, το χάσαμε.
4: Το βλέπεις δηλαδή.
6: Τι να κάνω, ρε φίλε.
0: Παιδιά, μην γελάτε. Η Αγγλία έχει αστέρι αυτή την περίοδο. Μην το γελάτε.
6: Την έπαιξα χ. Και Αγγλία.
0: Μην το γελάτε.
6: 5,5 φράγκα να πούμε. Και γκολ και over έπαιξε να πούμε το άλλο.
0: Εγώ στεναχωριέμαι γιατί είπα σε ένα κολλητάρι μου, τον Βασίλη του Παπαγιανό, που του λέω εσύ ποια Αγγλία ρε, του λέω. Και το έκανε κασάτ και τώρα κοίτα να βγει.
4: Πριν ξεκινήσει. Ναι. Το βασικά και στο σούπερ.
6: Θα μα βγάλει τα δόντια ένα μετά.
4: Το 12. Το 12 απόδοση.
0: Ναι.
4: Εντάξει.
6: Εντάξει.
0: Να σε καλά, αδερφούλη.
6: Υγεία να έχουμε να χάνουμε στοιχήματα.
0: Λοιπόν,
6: αυτό λέω εγώ.
0: Το άλλο το τρελό που ακούω από φίλους Παναθηναϊκούς. Λέει, πληρώνεται υπεραξίες, λέει τους παίχτες.
6: Αλήθεια λέει.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου, του Παύλου. Γιατί εμείς δεν είμαστε γατιά φρέσκα νοπά. Τι πλήρωνε δεκαετία 90. Τι πλήρωνε δεκαετία 90 για να φτιάξει την ομάδα ο Παναθηναϊκός.
6: Αυτό που
0: κάτω... Πόσα έπαιρνε τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Βράγκοβιτς, τον Σοπόσο, δεν πλήρωνε υπεραξίες.
6: Βεβαίως.
0: Πάντοτε όταν πας να ανέβεις σκαλοπάτια και πρέπει να φτάσεις κάπου, για να τους φτάσεις θα πληρώσεις και υπεραξία. Τι δεν καταλαβαίνετε, σας φαίνονται και περίεργα.
6: Ο βασιλιάς του Καλκούτα.
0: Ελάτε, ξέρεις τι, εγώ θέλω 100% να τους έχω απέναντι. Με επιχειρήματα όμως. Καλημέρα, τελευταίο.
6: Καλημέρα και 59.
0: Τελευταίο.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, φίλε, ναι.
7: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, Αριανός είμαι.
0: Καλώς ο να.
7: Στο κομμάτι τα ρόστερ, εγώ είμαι σχετικός, δεν θα πω στα ρόστερ, θα φανούν στο παρκέ.
0: Εννοείται.
7: Ρεαλιστικά, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πάει για το γύρο καψευρολίκας.
0: Έτσι είναι.
7: Για την τρίτη, τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα 60 εκατομμύρια του Γιαννακόπουλου και τα 55 πώς θα πάει ο Ολυμπιακός, δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Πάντως πέρσι, αδερφέ, γιατί.
1: Ρεαλιστής, ωραίος.
0: Πέρσι, τα 50 του Παναϊκού απέναντι στα 25-30 του Ολυμπιακού δεν φάνηκαν. Γι' αυτό λέμε ότι.
8: δεν. 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν
10: και να την ακούσουν
9: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
10: Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
9: Η καλύτερη σου.
11: Σαν διόλε.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
5: 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πορειακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπαίνεις τσουλώντα!
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Να ζήσετε.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
13: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
19: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
20: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
23: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
22: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
23: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
22: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: σειρά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από μόνο δύο ώρα. Θα γίνει της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπεταλίδη στην παραγωγή, την κυρία Αλίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντίνος Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιζευρείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να εκφράζετε απορίες και να γράφετε τη δική σας άποψη για όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη 200 πυκατομμυρικά υλικά, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνολογία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Το μάτς πήγε παράταση, πολύ πιθανόν, και η μεταμεζονύχτια πείνα χτύπησε κόκκινο. No problem, ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα 12 για τις πιο άπληκτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάνες και μπες στη φάση με την παρέα. Σαβίκος σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Καλησπέρα Κωστή.
2: Τα πες.
1: Τους χορηγούς.
2: Ναι.
1: Γιατί το τα είπες είναι και τα κάρτα συνολικά. Να τα πούμε, λέει, τα είπαν, μας τα πάνε.
2: Λαμογιά και τα κάλαντα είναι.
1: Αυτό ρε φίλε, μας τα πάνε. Μας τα πάνε. Ας τα παιδάκια.
2: Γιατί τα παιδάκια. Γιατί τα παιδάκια.
1: Άμα είναι παιδάκια, ας τα.
2: Γιατί τα παιδάκια. Λαμογιά κάνουν τα παιδάκια. Πιάζουν εύκολο χρήμα.
1: Τα παιδάκια.
2: Λαλαλαλαλαλαλα.
1: Εσύ τα άργες.
2: Μα με διώχνανε. Πήγα κάνα δύο φορές και το ζέδωνα.
1: Ενώ ήσουν και ωραίο παιδάκι. Πάνε. Τη γουρσουζιά σου τη βλέπαν από τότε. Την οσφυριζόταν ο κόσμο.
2: Άσε με ρε κόκκινε. Καπιταλιστικές γιορτές τώρα, μην με τρελαίνεις.
1: Γιατί ρε.
2: Τα κάλαντα και τα μάλαντα τώρα με τα λεφτά.
1: Γιατί ρε φίλε.
2: Λαλαλαλαλαλαλαλα, πάρε 10 ευρώ. Έρχεται ένας 1,90 να πούμε και μια 1,80 πει τα κάλαντα.
1: Για αυτό το
2: γομάρι να πούμε. Φύγε ρε γορίλα να πούμε, ρίχνει να πει τα κάλαντα.
1: Κι άμα ένα παιδάκι γεννηθεί που σου λέει τι φταίει.
2: Φύγε από εδώ πέρα. Θα πει τα κάλαντα. Είναι ένα χέρι σαν μαούνα είχε να πει τα κάλαντα. Πάμε μου. Να σου τα πω εγώ τα κάλαντα λέω που είμαι πιο κοντό να πούμε να με δώσει λεφτά. Φύγε από εδώ πέρα.
1: Αγκού.
2: Αγκού. Τα κάλαντα.
1: Αγκού, ποιο θα πει σήμερα, η Γαλλία ή η Ισπανία.
2: Τι με νοιάζει εμένα ποιο θα πει αγκού να πει.
1: Τι θα πει, τι πιστεύει, πόνταρε ένα στοίχημα.
2: Πόνταρα γιατί αναγκαστικά πόνταρα.
1: Έλα Χριστέ και κύριε.
2: Έλα Χριστέ και κύριε.
1: Θα κάνω την προσοχή μου σήμερα γιατί. Δηλαδή, τι θα πει αναγκαστικά, ήρθε κάποιο και σε απείλησε και σου λέει ή ποντάρι, σε καθαρίζω.
2: Θε να μάθει την αλήθεια.
1: Σοβαρά τώρα.
2: 150 ευρώ έπαιξα.
1: Μου το πες, θες. Ωραία. Καλά έκανε.
2: Πώς το έπαιξα.
1: Το έπαιξε στον ΟΠΑΠ.
2: Βρε παιδί μου, αναγκαστικά το έπαιξα. Έπαιξα γκολ και όβερ.
1: Δεν υπάρχει αναγκαστικά. Άντε, ρε, παιδί. Αυτά που μου λες τώρα δεν γίνονται ούτε στις ταινίες.
2: Ενά που έγινε σαν ταινία.
1: Λοιπόν, εσύ, πες τα πουθενά άλλο.
2: Λοιπόν, θες να πω τι
1: έγινε. Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Θες να σου πω τι έγινε.
1: Πες μου.
2: Λοιπόν.
1: Ήρθε κάποιος, σου έδωσε 150 ευρώ ναι. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, στα δίνω με έναν όρο. Ή τα ποντάρεις ή τα δίνω αλλού. Έτσι. Αυτό είναι το αναγκαστικά.
2: Κάπως έτσι έγινε. Γελάει. Έπαιξα γκολ και over σήμερα το μάτς 2-10.
1: Μας το είπες.
2: Ωραία. Και παράταση το άλλο μάτς αύριο και ότι θα περάσει η Αγγλία.
1: μάτς.
2: Αυτό έπαιξε.
1: Μακάρι να σου βγει.
2: Πώς έγινε όμως.
1: Είσαι απέναντι.
2: Δεν λέει.
1: Η παράταση
2: είναι απέναντι. Παράταση και Αγγλία. Πέναλτι είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Αλλά άμα λήξει η χείαση, πληρωμένο. Αρκεί να περάσει η Αγγλία.
2: Ναι, πώς δεν πληρώνω, πρέπει να περάσει η Αγγλία. Ναι.
1: Δηλαδή, άμα λήξει εκεί, πρέπει να ψευκόμαστε μετά για να είσαι χαρούμενο. Γιατί αλλιώ ποιο ακούει την κρίνια σου.
2: Πήγα Σάββατο στην επανομή. Πήγα να δω κάτι σκουριέ εκεί. Αυτά δεν μπορώ να τα βλέπω.
1: Τα σπίτια έχουν.
2: Ναι, τα ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω.
2: Εσύ δεν ξέρει. Ξέρω εγώ καλύτερα. Μάλλον ξέρω εγώ λίγο καλύτερα.
1: Εσύ έχει πολλά σπίτια.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Λέγε ρε.
2: Εσένα γυναίκα σου είχε πολλά σπίτια, δεν τα λέμε.
1: Αν είχε πολλά θα το ήξερε.
2: Ξέρει.
1: Μπορούμε να βγάλουμε τα έπιπλα.
2: Άσε με να τα βγάλουμε, ρε, σταμάταρε. Πάω εκεί.
1: Πάρω ένα ευρώ.
2: Ναι, πάρ' το ευρώ. Τι το θες το ευρώ.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, πάρ' το.
1: Μπορώ πολύ τέλεια.
2: Εντάξει, ρε. Πάω εκεί. Με λέει η μάνα μου, έλασε.
1: Η μάνα σου.
2: Λέει, με λέει η μάνα μου, έλασε.
1: Πες μου τι είπε. Πες μου τι ήρθε η Ευγενία. Γιατί ειλικρινά τώρα θα με αναγκάσει να πάω από εκεί.
2: Ναι.
1: Είσαι ικανός να την ψηρίσω. Να πέσει φωτιά να με κάψει, έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Τι γριά, γιατί τι κάνει, πρέπει να τι ψηρίζει.
1: Για τη μητέρα σου μιλείς. Μπερδεύει.
2: Γιατί αυτή η γριά δεν είναι,
1: για τη μητέρα σου. Να πέσει φωτιά να με κάψει.
2: Τι να σε κάψει φωτιά, ρε.
1: Ποτέ.
2: Χριστιανό Πασόκη να πούμε. Τέλος πάντων.
1: Ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε άρεσε σχέση.
2: Μου λέει.
1: Το εγκρίθηκα.
2: Είχε ο Μηταράς ένα
1: είχε
2: παντελόν.
1: Είχε γρήγορη έμπνευση.
2: Όχι, ρε, όχι, ρε, βλάκα.
1: Τι σου είπε.
2: Είχε ο Μηταράς μια ντουλάπα επάνω, είχε ρούχα κτλ.
1: Λογικό.
2: Έμειναν τα ρούχα εκεί. Το εξοχικό έμειναν τα ρούχα.
1: Στο εξοχικό.
2: Στο εξοχικό, όχι, στην επανόμη.
1: Α, δεν τα είχε εδώ, μάλιστα.
2: Τα είχε, ρε παιδί μου, τα κάποια τα έδωσε η μάνα μου, ξέρω εγώ.
1: Καλοκαιρινά ή χειμωνιάτικα.
2: Δεν ξέρω τι ήταν τώρα.
1: Γιατί άμα η χειμωνιάτικα είναι ύποπτο.
2: Βρε, τι χειμωνιάτικα είναι ύποπτο. Είχε. Α, γι' αυτό το λες. Τώρα πάει τελείως.
1: Γι' αυτό.
2: Ναι. Βρήκε ένα 500 ευρώ μέσα.
1: Εγώ λέω το, έφυγε.
2: Ακούς, ο Μηταράς είχε ένα 500 ευρώ μέσα.
1: Κανονικό ή πλαστό.
2: Όχι, τι πλαστό, με στην τράπεζα δουλεύω, πώς θα τα πλαστώ. Το παίρνει το 500.
1: Είναι πρόβλημα.
2: Πάρ το μου λέει.
1: Σήμερα είναι πρόβλημα.
2: Κάτσε να δεις τι έπαθα. Πάρ το μου λέει. Το παίρνει το 500. Κάτσε να δεις τι έπαθα, ξέρεις. Πάω στο βενζινά, λέω βάλει μου 40 ευρώ βενζίνη.
1: Χουβαρτά.
2: Του δίνω ένα 500 ευρώ, λέει δεν το παίρνω.
1: Όχι, τώρα τα βάλε. Σε ρώτησε πώς το πας και δεις 10 ευρώ.
2: Νόμιμο είναι αυτό και τα λοιπά. Δεν το παίρνω, φεύγω. Λέω θα πληρώσω την εταιρεία τηλεφωνίας. Πάω εκεί, δεν το παίρνω μέχρι 200 παίρνω. Δεν το παίρνω. Πάω σε ένα προποζήτικο ενό πύλου τέλο πάντων. Λέω εσύ, άμα παίξω 150 ευρώ, το παίρνει. Λέει το παίρνω.
1: Είχα ζώσει.
2: Το παίρνει. Βάλτα του λέω αυτά, μου ήμουν τα 3,5 εκατοστάρια. Έχει αυτοί που τα παίρνουν.
1: Αν πήγαινε τράπεζα. Πήγαινε τράπεζα.
2: Για τράπεζα. Μπορεί τράπεζα να λέει που το βρήκε να πούμε και τέτοια.
1: Δεν α το πει.
2: Πράσε με τώρα. Τέλο πάντων. Όλοι οι πηδικταράδες, όλοι οι playboyδες, όλοι οι Θεσσαλονικείς, οι Ελλαδίτες, οι Έλληνες που τα τρώγαν στα μπουζούκια, πάγανε λεφτά, πασόκ, αυτά, χρηματιστήρια. Μόλις έβλεπαν το 500 ευρώ, αρέσει και έβλεπαν το ροχάμι. Τι είναι αυτό? Λέω, τι πάθανε οι άνθρωποι.
1: Φοβήθηκαν το 500 ευρώ.
2: Φοβήθηκαν το 500
1: ευρώ. Τι να χαρούν.
2: Λέω, ρε παιδιά, ρε, το χαλάστε. Λέω. Πάω στο σούπερ μάρκετ, λέει, μα δεν με... Δεν το παίρνανε ρε, το 500 ευρώ, λέει. Το βαράνε, μου μιλάτε, λέω.
1: Πού το βρήκε.
2: Πού το βρήκε. Τι σε νοιάζει, ένα ρε.
1: Φοβούτε μου σου
2: μιλάτε. Και θα στο βάλει στη μηχανή, το διανύει πλαστό ή όχι. Τέλος πάντων, το αντέπαιξα 150 γιατί μόνο προποζήτη τα έπαιρνε να πούμε. Τώρα περιμένω. Μπα και κερδίσω. Τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, βρήκε ένα 500 ευρώ. Και σου το έδωσε.
2: Τι το κάνει, δηλαδή. Έχει σύνταξη. Τι το κάνει.
1: Γεννάει και τα κοκόρια σου.
2: Ναι, είδε τη διόρθωση.
1: Γεννάει και τα κοκόρια σου.
2: Είδε.
1: Δεν μπορώ να βρω κι εγώ σε κανένα παταλούν, κανένα 500 ευρώ ξεχασμένο.
2: Βρήκε εσύ από την γυναίκα σου 500 ευρώ και με στραβωγέ.
1: Αν τα βρήκα, δεν θα ήμουν εδώ.
2: Δεν τα βρήκε.
1: Όχι.
2: Δεν έψαξε γι' αυτό. Είσαι βλάκα.
1: Νομίζει.
2: Πάμε παρακάτω. Τέλο πάντων και τα έπαιξε αυτά τα λεφτά. Γκολ, γκολ και over σήμερα και αύριο Χ και Αγγλία. Ωραία μα θα είναι.
1: Υπάρχει ένα safe στοίχημα το οποίο πιστεύω ότι δεν χαλάει ποτέ.
2: Safe στοίχημα.
1: Safe.
2: Επέτα μου να μάθω.
1: Βασικά έχω δώσει κάτι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν από τι έδωσα.
2: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι τολμάω. Δεν είμαι αυτό.
2: Τι έδωσε στο Bet Show.
1: Έδωσε κανονικά.
2: Πες το στον αέρα.
1: Δεν θα πω, θα το διαβάσουν.
2: Γιατί?
1: Θα το διαβάσουν. Παιδί.
2: Από πού πληρώνεσαι, ρε?
1: Από τον κύριο Ανδρώνη.
2: Από αυτή την εκπομπή δεν πληρώνεσαι.
1: Βέβαια.
2: Από τον Bet Show πληρώνεσαι.
1: Όχι.
2: Πες το εδώ.
1: Όχι, δεν κάνω χαλάστρα.
2: Α, έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι
2: τέτοιος. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
1: Γιατί είμαι?
2: Όχι, εντάξει, προσπάθησα να σου βγάλω το κακό, αυτό δεν μπόρεσα. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι η πιο safe επιλογή
2: ναι.
1: είναι το άσο χ και γκολ.
2: Τι ποιο μάτς?
1: Γαλλία-Αγγλία, Γαλλία-Ισπανία.
2: Άσο, εκεί και γκολ-γκολ δηλαδή.
1: Δηλαδή με 1-1, 2-1, 2-2 και τα λοιπά είσαι προηγουμένο.
2: Άρα κοντά σε μένα είσαι. Γκολ-γκολ και over, κάπου εκεί κοντά είσαι.
1: Ναι, αρκεί
2: να μην το πάρει.
1: Εγώ δίνω πιο ρισκαδόρικο.
2: Ναι, γιατί μπορεί να το κάτσει 1-2 ή η Ισπανία. Πιο ρισκαδόρικο το δικό σου.
1: Άμα πω θα είναι σαν αποκαλύπτω.
2: Νομίζω ότι δίνει πάνω από 2 μονάδες αυτό.
1: Πολύ πιο πάνω.
2: Πολύ πιο πάνω, ναι.
1: Εγώ δίνω ακόμη πιο πάνω. Εντάξει, ωραίο. Τώρα, ο κόσμος μπορεί να κατάλαβε κιόλα. Λοιπόν, πιστεύω ότι καταρχήν είναι πρόωρος τελικός.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Ρε φίλε, είναι καθομολογία οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ.
2: Εκεί λοιπόν.
1: Άλλο, είναι καθομολογία οι καλύτερες ομάδες.
2: Γιατί αν πάει, ας πούμε, με συγχωρείς, αν πάει καλή Αργεντινή, δηλαδή τι.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιος θα πάει. Λέω, οι καλύτερες ομάδες είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν μπορεί να πει κανείς το παραμικρό. Δεν μπορεί να βγει κάποιος να πει ότι ευνοήθηκε.
2: Για την Ισπανία έχω.
1: Ότι ευνοήθηκε η Γαλλία.
2: Έχω ενστάσεις. Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ευνοήθηκε η Γαλλία, η Ισπανία εδώ, εκεί, για την Αργεντινή.
2: Ναι, σπρώχτηκε.
1: Λένε ρε παιδί μου ότι το πρόγραμμά της ήταν πολύ light. Ότι εδώ σπρώχτηκε. Άσχετα να εγώ διαφωνώ. Εντάξει, και το συζητάμε αυτό αν θέλεις. Λοιπόν, για την Αγγλία. Αυτό με τον drone, το οποίο διαφωνώ.
2: Drone είναι, δεν. Χτύπησε μπάλα στον drone.
1: Απρόβλεπτο είναι. Σιγά μη
2: ο νόμος τι λέει δηλαδή τώρα.
1: Τίποτα.
2: Τι φταίει τώρα.
1: Ουδέτερο σημείο.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν. Δεν είναι. Κακώ διαμαρτύρονται. Ή για τη φάση που κάνει φάουλ ο Χάλαντ. Λέω συγγνώμη.
2: Φάουλ κάνει.
1: Μου το έλεγε κάποιο.
2: Να κάνει και πέναλτι ο άλλο μετά. Δεν το έδωσε το πέναλτι.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Προηγείται το φάουλ.
2: Προηγείται το φάουλ. Έγινε και πέναλτι μετά. Υπέρ τη Νορβηγία. Έγινε και πέναλτι.
1: Παρνηθικά αυτό.
2: Λέω, τι δεν το έδωσε όμως το πέναλτι.
1: Προηγείται.
2: Ωραία.
1: Και στο γκολ της Νορβηγίας προηγείται φάουλ στο Κέιν.
2: Επειδή μου φάουλ έκανε ο Χάλαντ.
1: Και στο γκολ της Νορβηγίας προηγείται φάουλ στο Κέιν. Δεν το δίνει.
2: Όχι.
1: Μ' άκουσε να λέω.
2: Την μπάλα του πήρε, δεν τον έκανε φάουλ.
1: Τον βρήκε και πόδια.
2: Ναι, την μπάλα του βρήκε. Πόδια, μπάλα βρήκε βρε τώρα. Μάθατε όλοι φάουλ τώρα αυτά. Την μπάλα πήρε.
1: Μπορώ να διαφωνήσω.
2: Μπορεί να διαφωνήσει τώρα.
1: Τον
2: την είδα την φάση, ρε. Την μπάλα
1: τον βρήκε και πόδια.
2: Τον βρήκε, λέει και πόδια.
1: Έτονε κάτω. Λοιπόν. Οπότε μπορεί κάποιο να βρει κάποια ψυγάδια. Την Ισπανία και τη Γαλλία δεν αύριο. Γι' αυτό λέμε προώρο τελικό. Η Ισπανία Φερρυππίν δέχτηκε ένα γκολ μόνο. Ένα και αυτό από το Βέλγιο.
2: Και τι γκολ.
1: Ξέρεις από πότε έχει να χάσει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τα ξέρουμε. Στατιστικά.
1: Από πότε έχει να χάσει.
2: Στατιστικά έχει πόσα χρόνια να χάσει.
1: Έχει να χάσει από τον Μάρτιο.
2: Χρόνια έχει να χάσει.
1: Του 2024.
2: Είδες, δύο χρόνια.
1: Και μετά έχει άλλο ένα χρόνο να ξαναχάσει. Και εκείνο ήταν φιλικό, έχει χάσει την Κολομβία 0-1.
2: Εντάξει, το περνάει σαν επίσημο φιλικό.
1: Με Γιαμάλ και Τελαφουέντες δεν έχει χάσει ποτέ.
2: Τώρα με τον Γιαμάλ. Σκιά του εαυτού.
1: Όχι,
2: του.
1: Δεν λέω το Γιαμάλ.
2: Σκιά του εαυτού του.
1: Δεν λέω το Γιαμάλ είναι βαρόμετρο.
2: Τι βαρόμετρο είναι, ρε, το βλέπεις σαν παππούς παίζει.
1: Είναι ομάδα όμως.
2: Παππούς, ρε.
1: Η Ισπανία είναι ομάδα όμως.
2: Είναι ομάδα.
1: Γουστάρουμε τη Γαλλία περισσότερο για τις επιθετικές της αρετές.
2: Γιατί πίσω δεν είναι καλή.
1: Καλή είναι.
2: Τότε.
1: Αλλά την γουστάρουμε όταν βλέπεις τον Εμπαπέ, ρε φίλε, να αλλάζει ταχύτητα και να βάζει το τούρμπο. Σε ενθουσιάζει αυτό το πράγμα.
2: Πάμε παρακάτω, ρε.
1: Λοιπόν. Οπότε πιστεύω θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
2: Εγώ όλα θα δούμε μπάπα παιχνίδι σήμερα.
1: Λέω πιστεύω.
2: Τίποτα. Μα... κανένα από τα δύο παιχνίδια δεν θα είναι καλό. Από θέαμα και τέτοια.
1: Εσύ, αν ξέραμε τι θα γίνει, θα ήμασταν πλούσιοι.
2: Υποθέτουμε, ρε φίλε.
1: Μπράβο. Κάνουμε μια υπόθεση και την καταθέτουμε. Και από εκεί πέρα, άμα ξέραμε.
2: Αν έχει μια κόκκινη κάρτα, με την αύριο θα έχει.
1: Η λογική αυτό.
2: Η λογική αυτό λέει. Πέσει το ξύλο εκεί τη αλεπού.
1: Και επειδή τη άκουσα στο αυτοκίνητο πρωί, αν ρωτήθηκε, υπάρχει μία απευθεία κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Μόνο μία. Θυμάστε το παιχνίδι.
2: Το Μεξικό ήταν.
1: Όχι.
2: Ποιο ήταν.
1: Παραγουάη-Τουρκία.
2: Δεν το θυμάμαι, δεν το είδα.
1: Με τον καινούργιο κανονισμό.
2: Με το.
1: Που έβαλε το χέρι,
2: το χέρι και μίλαγε. Ναι.
1: Και δύο φορές που έχει επαναληφθεί το γεγονός,
2: ναι.
1: Δεν έχουν αποβληθεί παίκτες.
2: Εντάξει, κι άλλα δεν κάνουν. Ο τερματοφύλακας κρατάει παραπάνω δευτερόλεπτα την μπάλα.
1: Μαζί σου.
2: Δεν τα εφαρμόζουν, βλέπω. Και δεν εφαρμόζουν και φάουλ με κίτρινε κάρτε.
1: Δεν,
2: δεν τα πάνε καλά. Διαιτησία δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Στο πειθαρχικό.
1: Αυτό το
2: στο πειθαρχικό, ιδιαίτερα στο πειθαρχικό, είναι απαράδεκτη η διαιτησία. Στο πειθαρχικό.
1: Και να σου πω ότι για εκείνο που μιλήσανε πολύ με πρώτον τον Κλοπ και καλά έκανε προ τιμή του για το break με τον Τενόρο που γίνεται 3 λεπτά. Λοιπόν, τα έσοδα είναι τεράστια για τη FIFA.
2: Γιατί τον πειράζει τον Κλοπ. Είναι κομμουνιστή.
1: Όχι, ρε φίλε. Λέει
2: δεν τα παίρνει αυτό.
1: Επηρεάζει.
2: Τα πήγε στο Red Bull και τα έπαιρνε καλά, ήταν ο Κλοπ. Τον πήραξε να τα πάρουν οι άλλοι. Γιατί άλλοι δεν δουλεύουν.
1: Όταν πήγε προμόνε τη Λίβερπουλ, λίγα έπαιρνε.
2: Άλλο λέμε, ρε.
1: Τώρα που θα πάει
2: δηλαδή είναι κομμουνιστή. Είναι κομμουνιστή για του άλλου, ενώ για τον εαυτό του δεξιό είναι. Πώ μα κολλάζε,
1: Κλοπ. Συγχωρείτε, ξέρει αν αυτό ο άνθρωπο κάνει φιλανθρωπικό έργο.
2: Πρέπει πια φιλανθρωπικό έργο κάνει τώρα. Επειδή ο κομμουνιστής τώρα λέει στους παίκτες, γιατί εσύ δεν πήγες στη Red Bull.
1: Από ηθοποιούς πώς θα πας.
2: Από πολυεθνικές. Σταμάτα ρε, από πολυεθνικές δεν τα πήρες. Και... τι κομμουνιστής είσαι.
1: Σημασία έχει τι τα κάνει.
2: Βράσε τι τα κάνει, τι τα κάνει.
1: Ξέρεις.
2: Τα έδωσε σε μένα, τα μοίρασε σαν τον Ιησού. Τι τα έκανε.
1: Εγώ και, εγώ και εσύ δεν είμαστε επέτες.
2: Βράσε τι επέτες, παράδειγμα σε φέρνω τώρα. Υποκλόπ και είμαι υποκλόπ. Προπονηταρά στο τέλος Γερμανία.
1: Από ηθοποιούς θα πας καλά.
2: Εντάξει.
1: Από ξένους το πει. Ο Κίανου Ρίβς αρέσει.
2: Μ' αρέσει.
1: Το ξέρω ότι έχει τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.
2: Ναι,
1: τεράστιο.
2: Ναι.
1: Και κοιτάει να μην φαίνεται.
2: Ναι. Δεν το ξέρω ότι έχει φιλανθρωπικό έργο.
1: Ο τραγουδιστής των Bon Jovi, ο Ζον Bon Jovi, το ξέρω ότι κάνει τεράστια προσπάθεια και βοηθάει και με προσωπική εργασία. Δεν πληρώνει ένα catering, πάει, πλένει πιάτα, θα βοηθήσει και ο ίδιος θα κάνει. Γερό, πού τα βγάζει. Από το καπιταλισμό τα βγάζει. Δηλαδή. Το απαγορεύει το δικαίωμα να πιστεύει σε κάτι άλλο αυτό. Δεν ξέρω αν.
2: Βέβαια. Γιατί... κοίταξε. Ή εφαρμόζω χριστιανισμό. Ή εφαρμόζω βουδισμό.
1: Ρε φίλε.
2: Σάσου ρε, περίμενε. Ή εφαρμόζω δεξιλίκη πατριωτιλίκη. Όχι να το παίζω εγώ χρυσαυγίτη και να πηγαίνω στη Βουλγαρία επειδή δεν έχει εφορία να πάω και την εταιρεία. Πατριωτιλίκια τέτοια.
1: Ερώτηση.
2: Και χριστιανιλίκια και κομμουνιστιλίκια.
1: Ερώτηση.
2: Όχι σε μένα να πω.
1: Ερώτηση.
2: Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Ηθικά.
2: Ναι.
1: Τον εαυτό σου, την ψυχούλα σου.
2: Α, στην ψυχούλα μου, λες.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Προτιμάς τον επιχειρηματία, τον καπιταλιστή, ο οποίος καταπατά εργατικά δίκαια, κάνει ό,τι μπορεί με την εφορία και κάνει και μια εκκλησία ή ένα νοσοκομείο για να βγάλει και να δείξει καλό πρόσωπο, ή αυτόν ο οποίος δηλώνει αριστερός και τα παίρνει από αυτές τις εταιρείες για τη δουλειά που κάνει.
2: Α, από...
1: διάλεξε.
2: Τα παίρνει από τις εταιρείες όμως.
1: Φίλε, από τις καπιταλιστικές.
2: Γιατί να τα πάρει.
1: Δεν τα παίρνει από τον απλό
2: κόσμο. Γιατί να τα κάνει. Ας πάει εργάτης.
1: Φίλε,
2: γιατί να τα πάρει από
1: αυτό το χάρισμα.
2: Αφρίζει τον καπιταλιστή.
1: Αυτό το
2: χάρισμα.
1: Ηθοποιός.
2: Κάτσε.
1: Ποδοσφαιριστής. Καλλιτέχνης.
2: Ναι.
1: Τον απαγορεύει το πράγμα.
2: Ναι. Τον καπιταλιστή που τα κλέβει πάει και παίρνει αυτός λεφτά από τον καπιταλιστή. Κλεπταποδόχος δηλαδή. Ο κομμουνιστής. Κλεπταποδόχος.
1: Τα έχει μπερδεμένα.
2: Έχουν καθόλου μπερδεμένα. Και τα άλλα που μου έλεγε εχθές. Σε πείραξε ο Αθερίδης. Όταν ο Παπακοσταντίνου κάνει για το κουκουέ αυτό και ο Ταλάρας και τα παίρνουν να πούμε καλά είναι.
1: Είπαμε πείραξε.
2: Άσε ρε φύγε από εδώ πέρα.
1: Είπα λέω να δεις.
2: Άσε τα ρε τα παραμύθια.
1: Είπα θα πέσει θύμα μπούλινγκ.
2: Θύμα μπούλινγκ.
1: Καθόλου δεν με πείραξε.
2: Ο Παπακοσταντίνου γιατί δεν πέφτει θύμα μπούλινγκ. Γιατί. Ο Ταλάρας γιατί δεν πέφτει θύμα μπούλινγκ.
1: Ο Νταλάρα.
2: Ναι, γιατί, τι.
1: Το τι είχε ακούσει τον Νταλάρα δεν υπάρχει.
2: Τον
1: πετούσαν.
2: Ένα ρε από τον
1: το πλάκα μου κάνει.
2: Τι τον πετούσε.
1: Το τι τον έχουν πετάξει σε συναυλίες. Άσε ρε τώρα τόσα εκατομμύρια βγάζει. Πήγε πουθενά τζάμπο ο Νταλάρα. Τι σημαίνει, δεν είναι καλό καλλιτέχνη. Δεν έχει το δικαίωμα να πιστεύει κάπου. Το αν είναι καλό στην πίστη του είναι κάτι άλλο, θα κρυφτεί απ' αλλού.
2: Λοιπόν, πάμε με τον κομμουνισμό και τον καπιταλισμό τώρα.
1: Τα μπερδεύει, τα έχει
2: μπερδέψει. Όχι, καθόλου τα έχω μπερδέψει.
1: Μπερδεμένα τα έχει.
2: Χριστιανό ο άλλο. Έχει σκοτώσει το ξύλο καμιά 50, έδιρε 10 γυναίκες, ναι.
1: Τώρα δεν.
2: Περίμενε. Πάει στο Άγιον Όρος, πάτερ μου. Ναι, τι λένε, σοβαρά μιλάς. Δηλαδή, έχεις δίνει τον όλο τον κόσμο, χούλιγκας, τραβάς απάνω να πούμε στο Άγιον Όρος, βρίσκεις τον πάτερ μου. Σοβαρά μιλάς. Ο άλλος λέει, η πατρίδα και η πατρίδα, αυτό δεξιός, η πατρίδα κτλ. Κατακλέπεις τον κόσμο, στα ΕΣΠΑ. Ο άλλος αριστερός, να πούμε βίλες, ρε δεν πάτε να πνιγείτε όλοι να πούμε. Α, με. Ιδεολόγοι της πλάκας όλοι.
1: Δηλαδή ο Κλόπ είναι ιδεολόγος
2: της πλάκας είναι, τι είναι. Τι είναι ο Κλόπ δηλαδή. Τι τουκ τουκ τουκ, τι βάλα στο 7ο Μονόβερο, δεν είναι της πλάκας. Πήγε στην, πήγε σε Red Bull να τα πάρει να πούμε, δεν είναι της πλάκας κομμουνιστής. Σοβαρά μιλάς, στην πολυεθνική.
1: Δοκίμασε.
2: Εσένα πήγε από εδώ πέρα.
1: Ξέρεις τι έκανε την αμοιβή του.
2: Δεν μου λες, όποιος πάει.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Θα βρω άλλη. Σοβαρά μιλάς?
0: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης ενέρωνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
13: Μητέα.
14: Το κλίμα
13: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύγκρατη κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
20: Ελιά Λεμόνη, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνη, πάντα μαζί.
21: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
22: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
21: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
23: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
26: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
27: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκο από τη Σαρικονία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά, immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, κλειγιστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27, ενώ είναι καλό να αποθηκεύετε.

0: μπανάνα με τους ξηρούς καρπούς.
1: Είναι από,
0: είναι
1: τα,
0: φοβερό, ναι.
1: Από τα φρούτα που τα τρώω.
0: Ναι, εγώ δεν τρώω φρούτα.
1: Και εγώ τρώω.
0: Μπορώ να τα πιω όμως.
1: Ναι, είναι πιο εύκολο.
0: Πιο νόστιμα είναι.
1: Είναι πιο εύκολο.
0: Ναι. Μπορώ να τα πιω. Δεν μπορώ να τα φάω. Την μπανάνα είναι το μόνο του φρούτο που θέλω. Ταιριάζουμε εδώ.
1: Και μήλο μπορώ να φάω και αχλάδι.
0: Και το μήλο είναι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα σε ένα κύριο εδώ που γνώρισε σήμερα.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος. Με τη σύζυγό του, μεσαία ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Και μου στείλε ένα μήνυμα εδώ, θα το διαβάσω. Σήμερα λέει μία η ώρα στο φανάρι πλαστήρα με αναξιμάτου δεσαίο, μου μίλησε ο κύριος Λαπτόπουλος, με λέει κύριο. Θα τον τρέπομαι.
1: Εντάξει.
0: Λέγοντάς μου πόσο του αρέσει το αυτοκινητάκι μου, ένα λευκό Fiat 500, μικρό. Τον ευχαρίστησα για τα
1: ωραίο
0: καλά.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ όμορφο το έχει. Τον ευχαρίστησα για τα καλά του λόγια, αλλά άρχισα να συνειδητοποιήσω ότι είναι ο κύριος Λαπτόπουλος. Έστω και με λίγη καθυστέρηση, λοιπόν, Κωστή, γνωρίζω ότι είσαι σπουδαίος, λέει, δημοσιογράφος. Δεν είμαι δημοσιογράφος, τέλος πάντων. Είμαι κάτι άλλο.
1: Πώς δεν είσαι.
0: Σήμερα έμαθα ότι είσαι και σπουδαίος άνθρωπος. Δηλαδή, επειδή είπα το αμαξάκι, ότι είναι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, την ευγένειά σου. Είμαι ευγενής. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά, με υγεία και επιτυχίες. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα πολύ, Γιώργο. Φάνησες ένας σπουδαίος άνθρωπος με τη σύζυγό σου εκεί στο φανάρι. Τους είδα και τους χάρηκα. Δηλαδή, 55 άριδες, 50 φεύγα. Ένα ωραίο αμαξάκι, τα λοιπά. Λέω, μ' αρέσει πολύ το αυτοκίνητό σου, είναι καταπληκτικό. Πιάσαμε κουβέντα εκεί στο φανάρι. Μ' αρέσει πολύ, λέω, το ιταλικό αυτοκίνητο, το design το ιταλικό.
1: Έχουνε φινέτσα.
0: Έχουνε άτιμη μεγάλη φινέτσα.
1: Ντύσιμο αυτά όλα.
0: Απλά δεν βγάζουν αμάξια να πούμε η Αλφα Ρωμαίο, έχω παράπονο. Έτσι πιο λαϊκά να πούμε, να μπορούμε να τα προσεγγίσουμε και εμείς οι μεσαίοι να πούμε.
1: Πριν από διάσου και γουρσουδιάσου σας αφήνει τώρα.
0: Πώς.
1: Εσύ είσαι τιτής, δηλαδή ποιος θα μπλέξεις μαζί σου. Η μοναδική που δεν μπλέξεις μαζί σου είναι ο Τότης και ο Φαρδιαζάς.
0: Γιατί να μπλέξουν, 30 χρόνια.
1: Οι μοναδικοί που δεν έχουν
0: μπλέξει. Να μπλέξουν, μια χαρά.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι μπλέχουν βρει μαζί σου. Τέτοια παραξενιά.
0: Ποια είναι η παραξενιά, ρε.
1: Τι παραξενιά.
0: Άμα χαλάει κάτι στο αυτοκίνητο την άλλη μέρα, δεν θα φτιάξει. Σπάει ένα φανάρι, το αφήνει ο άλλο. Έχει λέει 60 ευρώ. Και ας έχει. Και λοιπόν.
1: Υπάρχει πρόστιμο.
0: Τι πρόστιμο.
1: Αν το φλάζει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόστιμο. Δεν με νοιάζει. Νοιάζει ότι η αισθητική μου κάνει μπορεί μια γρατζουνιά την πόρτα. Ναι. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Θέλω να το κάνω.
1: Αν ο άλλο δεν έχει.
0: Εάν ο άλλο δεν έχει. Ναι.
1: Να σου πω κάτι. Έχουμε μια ευκολία.
0: Ποια ευκολία έχουμε, ρε κόκκινη. Ποια ευκολία.
1: Ρε εσύ. Όλοι μας έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες παραξενίες, κάποια πράγματα.
0: Ναι, τα ρούχα μου ούτε 30 ευρώ δεν κοστίζουν.
1: Μπράβο.
0: Άμα χαλάσει το αμάξι.
1: Κάποια πράγματα. Ποιος θα έπαιρνε αυτοκίνητο 20 ετών να το βάφει, να το κάνει τα καθίσματα ξανά από την αρχή. Δεν λέω τώρα τα normal, τα λάστιχα και τα σέρβις και τα υπόλοιπα. Λέω, ποιος θα έκανε αυτό το πράγμα που κάνεις εσύ. Να βρεθούν άλλοι 2-3. Όσοι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει πολλούς. Άλλος λέει. Πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο.
0: Σαραβαλιάζει ρε μετά. Βγαίνουν πολλά μαζί, κουσούρια να πούμε.
1: Δεν διαφωνώ, ρε.
0: Είναι σαν την υγεία. Λέει, πονάω, εντάξει, δεν πάω στο γιατρό, δεν πάει στο γιατρό.
1: Το πιο μικρό πράγμα μπορεί να εξελιχθεί.
0: Μπορεί να εξελιχθεί. Τι έχουμε εδώ.
1: Ισοψηφία. Και πάλι. Μαρινάκης Αλαφούζος 7-7.
0: 7-7.
1: Τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα θα του. Εγώ ξέρω, θα του έλεγα.
1: Από μισό.
0: Όχι.
1: Αυτό πρώτο
0: θα πάτε σε 5 αθλήματα. Ποιο θα βγει πρώτο στα 1000 μέτρα. Ένα. Δεύτερον, θα παίξετε ξύλο box. Τρία. Θα πάτε με ισοϊποδύναμα αυτοκίνητα.
1: Δεν είναι δίκαιο.
0: Σοβαρά μιλά. Να έχει λίγο γουστό.
1: Ο ένα είναι θηρίο και ο άλλο είναι.
0: Ποιο είναι θηρίο.
1: Ο Μαρινάκης.
0: Τι θα πει θηρίο.
1: Πού να παλέψουμε τον Λαφούζο. Πλάκα μου κάνει. Άδικο είναι.
0: Τι ύψο έχει ο Ζαμπίδη.
1: Άλλο.
0: Τι ύψο έχει ο Ζαμπίδη.
1: Τον έχει τον Λαφούζο για άνθρωπο ο οποίο μπορεί να γυμνάζεται και να κάνει πολεμικέ τέχνε. Μπορεί να κάνει και δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρει τι κάνει.
1: Δεν τον βγάζει εύκολα κάρτα. Τον έχει ότι μπορεί.
0: Ποιος να. Ποιο θα ανέβει πρώτο 8 ορόφου.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Ποιο ξέρω εγώ θα. Σε κάρτα να του πάω.
1: Να μην.
0: Θα του κάνω, θα αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Χωρίς επαφή.
0: Χωρίς επαφή. Ναι.
1: Επειδή διαφέρουν σωματοτυπικά.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Πρέπει. Θα πιει πιο πολλά μοχίτο να πούμε. Να σκάσουν στο βουδό. Θα τον φάει ο Μαρινάκης. Δεν το ξέρει γι' αυτό.
1: Δεν το ξέρει.
0: Τι να κάνω τώρα που γίνανε αυτοί 7-7 να πούμε, ναι.
1: Φίλε,
0: ναι.
1: Δεν είναι. Αλλά αυτό που λες είναι καλό.
0: Ναι.
1: Εσύ αν ήσουν τα κακάτσι θα ήσουν 100 χρόνια.
0: Όχι, δεν σέβαζα.
1: Παιδιά, για να μην μαλώστε.
0: Πάμε σε ένα μπαρ.
1: Πάμε σε ένα μπαρ.
0: Πόσα μπορεί να κουμπανίσετε. Αρχίστε.
1: Και όποιο αντέξει.
0: Ποιο θα φάει πιο πολλά λουκάνικα Φραγκφούρτη.
1: Αλλά το τι θα κάνουμε στον μπαρ είναι έκπληξη δικιά μου.
0: Ναι, 5 δοκιμασίε ρε παιδί μου, πώ κάνουν στα. Πώ ήταν αυτά τα τηλεπαιχνίδια τα. Big Brother να πούμε και τέτοια που πάνε στις Αφρικές και τα

0: Λοιπόν, του βάλω και του δύο, σα αλλάξω τα πετρέλαια.
1: Θα του κάνει τριάλι.
0: Αλλά.
1: Και θα οικονομήσουν και όλα.
0: Θα του κάνουμε ένα reality.
1: Βγάλει του και από το κανάλι.
0: Άκου, θα του έλεγα. Θα του έλεγα. Άκουρε. Όχι. Ένα reality και ό,τι μαζευτεί στα παιδιά με καρκίνο. Κατευθείαν. Να κάνετε και τίποτα καλό, ρε γομάρια να πούμε.
1: Καλό.
0: Πόσα παιδιά μπορεί να γλιτώσουν.
1: Διαβλαμμένου κατέβασε καλή.
0: Και α το πάρει ο ένα ή ο άλλο. Σοου. Αμερική ρε πρέπει να γίνει. Εδώ έχετε χριστιανοποιηθεί, έχετε. Πώς το λένε να πούμε. Τη φαντασία σας, τα αυτά σας δεν έχετε ρε. Δεν έχετε. Δεν έχετε. Suspense δεν έχετε. Μια μονοκομματιά είστε να πούμε. Μια μονοκομματιά είστε. Κάθος πρεπισμός δήθεν. Τι να πω να πούμε. Ζω σε μια εποχή τελείως ανέραστη να πούμε. Μια διθενιά, μια αυτή, μια φοβία, ένα αυτό. Μην μπεις, μην κάνεις, θα σε κάνει. Τι να αυτά ρε. Έπρεπε να είμαι εγώ πρόεδρος στην ΕΠΟ. Να τους πω ελάτε εδώ αυτά. Και το πω. Ποιος η reality. Ποια παιδιά ρε, έχουν ελπίδα να σωθούν με καρκίνο. Πάντα δώσε τα λεφτά εκεί. Ξέρεις πως θα τρέξει ο κόσμος. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο Μαρινάκης με τον Αλαφούζο. Δύο βίσονες να πούμε της οικονομίας. 7-7 και μαλώνουνε τώρα. Κάθονται. Ποιος θα πάρει τώρα την καρέκλα να πούμε. Σιγά. Σιγά. Άιτε. Πάμε. Άλλο. Τι.
1: Λοιπόν, έχουμε και τι δεν έχουμε, ρε φίλε. Έχουμε το φίλο σου.
0: Ποιο φίλο μου?
1: Το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μόλις μίλησε ότι θα κατεβεί 10 λεπτά η βενζίνη.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε το μακελιό στη στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Και το βαρέλι έχει πάει 87 δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Τι στόμα είναι αυτό, ρε φίλε, που έχει. Όπω, ρε φίλε, δεν παίζεται. Δηλαδή, και αν θέλω να το ρίξω, θα ανέβει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά δηλαδή και να μην θες να είσαι προληπτικός γίνεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ πες μου ότι έχω άδικο.
0: Ναι.
1: Μόλις το ανακοίνωσε, ξεκίνησε το μπαμ. Ναι. Άδικο έχω.
0: Δεν παρακολουθώ. Πετρέλαιο εγώ και τέτοια δεν έχω.
1: Εσύ 10 ευρώ βενζίνη βάζεις, μόνο τώρα που το πετάξω άδικο πρέπει να βάζεις 40.
0: Όχι, βάζω 9 ευρώ και δίνω 1 ευρώ στην κοπέλα ή στο παιδί που με βάζει βενζίνη.
1: Α, το άλλαξε το έργο, τέρμα το δεκάρικο.
0: 9, δίνω 10 ευρώ, 9 του λέω. Άρα κράτα το 1.
1: Δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Μπράβο σου λέω. Το άλλαξε το γιατί έλεγε βάζω 10 ευρώ. Αν το κλέψει, δεν μπορεί να πάρει μακριά.
0: Τόσο το βάζω.
1: Άρα συνεχίζει. Το
0: μέρα παραμένα βάζω 10 ευρώ. Ναι. Σε πειράζει ένα.
1: Σε είπα γιατί.
0: Δεν μπορεί να βρεθεί ένα γύφτο να το κλέψει, δηλαδή. Να το κάνει κομμάτια. Να πάει κάνει ένα. Ξέρω, το πάλι κάνει ένα Γεωργιανό να το κλέψει. Να βγάλει καμιά ληστεία ή κανένα δικό μα από την Τούμπα. Δεν μπορεί.
1: Πόσα έχει κυκλοφορούν κόρτο παρέ.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή πούλησα πριν από 20 χρόνια τόσο πολλά το.
0: 21. Βέβαια πούλησε. 14.000 έπαιρνε 107 άλογα. Τι να έπαιρνε. Πολύ μπαγάζι. 485 λίτρα.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν από τα.
0: Όμορφο αυτοκινητάκι.
1: Προ μια χαρά είναι. Εγώ δεν θυμάμαι αν ήταν από αυτά.
0: Εσύ στον δρόμο δεν βλέπει κόρτοπα να κυκλοφορούν δηλαδή.
1: Βλέπω.
0: Πολλά.
1: Όχι πολλά, όχι. Όχι πολλά. Όχι πολλά.
0: Δεν αποσύρθηκαν ακόμα είναι. Και αντέχουν, δεν είναι. Είναι αντοχή. Σκυλιά είναι.
1: Είπε κανεί κάτι κακό για το αυτοκίνητο. Απλά δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα. Πούλησε την εποχή του. Πώς λέμε ρε παιδί μου. Πες ένα μοντέλο που πουλάει πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Τελευταία χρόνια δεν μου αρέσουν τα αυτοκίνητα.
1: Άλλο ρε, δεν είναι τι αρέσει και δεν αρέσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Το 500 το Fiat πρέπει να πούλησε.
0: Πούλησε στις γκόμενες, στις μεγαλοκυρίες.
1: Έχει σημασία που. Εσύ γκόμενε, ένα κύριο σοβαρό είδε να οδηγεί.
0: Τον είδα, μπορεί να ήταν τη γυναίκα και να οδηγούσε αυτό ο άνθρωπο.
1: Τα Nissan τα Qashqai δεν είχαν πουλήσει.
0: Τα θερμά μου συγχαρητήρια, πολύ ωραίο.
1: Τα Qashqai δεν είχαν πουλήσει πολύ καλά.
0: Πολύ.
1: Τα Hyundai. Πώς
0: i20,
1: δεν πουλήσανε πολύ.
0: Πουλήσανε.
1: Έχει κάποια αυτοκίνητα
0: που. Αυτά πουλήσανε, ναι, πουλήσανε. Ναι, σωστό.
1: Πριν από 21 χρόνια.
0: Κοίτα, εγώ ήθελα. Κοίταξε. Εγώ ήμουν ερωτευμένο με την 147. Την Αλφα Ρωμαίο.
1: Το ξέρω.
0: Ήταν κούκλα. Αλλά επειδή δεν χώρισε το καρότσι τη Ευγενούλα, ήταν νεογέννητο, αναγκάστηκε και πήρα το κόρτο. Κατάλαβε. Για να χωράει το καρότσι.
1: Αντί να βρει ένα βολικό καρότσι.
0: Τι βολικό καρότσι είναι. Πώς το βολικό καρότσι. Καταρχήν δεν ήξερα να το κλείνω και το ανοίγω το καρότσι.
1: Τι ξέρει να ανοίξει.
0: Δεν ήξερα. Νευρίαζα.
1: Εδώ μια τηλεόραση.
0: Πέταξα δύο καρότσια στα σκουπίδια και πήρα άλλα από τα νεύρα μου.
1: Το πρόβλημα με το καρότσι το έχει και εγώ και πήρα άλλο καρότσι.
0: Τι καρότσι.
1: Γιατί έχει καρότσια και καρότσια.
0: Μάρσιπο την είχα και μάρσιπο.
1: Μάρσιπο δεν είχα, όχι.
0: Είχα μάρσιπο. Αλλά επειδή είχα αυτή τη δουλειά, λέω κάτσε μην γίνει καμιά μανούρα στον δρόμο και πάει τίποτα το παιδί. Άστο το μάρσιπο να πούμε. Μην έρθει κάτω ο Ρακοτάγκο και γίνει καμιά φασαρία. Πάμε παρακάτω, λέγε. Όλα τα μελετάς. Τι νομίζεις? Εδώ έτρωγα σε εστιατόριο και ήρθε ο άλλος να μαλώσει με το μάρσιμο. Στην Αθήνα. Παναθηναϊκός. Σε ένα εστιατόριο έτρωγα, με την Τζέννη να πούμε. Βλέπω ένα με βρίζει απ' έξω.
1: Α, με τη γυναίκα του.
0: Ναι, όχι, είναι πια γυναίκα του. Εγώ ήμουν με την Τζέννη.
1: Όχι, αυτός φορούσε το μάρσιμο.
0: Φορούσε το μάρσιμο μόνο του.
1: Γυναίκα του δεν ήταν.
0: Πια γυναίκα του, ρε, μόνο.
1: Α, μόνος του έτρωγε.
0: Και με έβριζε να πούμε και λέω, τι κάνει τώρα αυτός τώρα. Δηλαδή, μαλώνει με το μάρσιμο. Λέω ότι Τζέννη πάρει το μωρό. Λέω, από, με τρόπο πάρει το μωρό να δούμε τι θα βγάλουμε με αυτό να. Την πελάτη
1: μου. Δεν σου κάνει καρδιά.
0: Το άμα το μωρό είναι ασφαλή, μια χαρά μου κάνει καρδιά.
1: Και μετά πού ξέρει, πού πρέπει να πάρει τηλέφωνο για το μωρό?
0: Το πάρω εγώ το μωρό. Με τη Τζέννη δεν έχω.
1: Για απαγωγή.
0: Πλάκα κάνω, αλλά σου λέω ότι υπάρχουν ουρακοτάνκοι οι οποίοι δεν σέβονται ούτε την. Αν είσαι με την οικογένειά.
1: Εν συνέστηση, μηδέν.
0: Εδώ χτυπήσανε να πούμε ένα μπαμπά στη Βόρεια Εύβοια με την κόρη του 12 χρονών γιατί είχε μια φανέλα που.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό είναι, τώρα.
1: Μέρες,
0: φίλε, τι να πω, ρε φίλε, τώρα βγάζει άκρη με αυτού τώρα του τρελού τώρα. Πρέπει και... να λάβει τα μέτρα σου.
1: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Τι να πω, δεν βγάζω άκρη.
1: Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω από του θερμοκέφαλου αυτού να πούμε.
1: Όταν μου το παιχτες, όταν μου το παιχτες.
0: Ποιο πράγμα.
1: Και αναφέρομαι στο περιστατικό του Αγαρδινίου.
0: Ποιο παιδί μου, ποιο.
1: Το παλικαράκι το 20χρονο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου πω ευθέως την αμαρτία μου. Εγώ είχα μείνει στο γεγονός ότι αστυνομικοί πυροβόλησαν 20χρονο. Δεν είχα ασχοληθεί.
0: Μην μπλέκεις ρε κόκκινε με τέτοια θέματα. Άστα,
1: δεν ξέρεις τι θα πω.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Χάθηκε ένα νέο παιδί. Άστα τώρα οι συνθήκες τώρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Σε πληροφορώ ότι πολλοί δήμαρχοι από το Άρκος και τα λοιπά έχουν πάρει το μέρος των αστυνομικών, όχι ότι έκανα καλά. Αλλά είπανε αν θα έπρεπε να οδηγεί ή όχι το παιδί.
0: Θες μια πιο.
1: Αυτό που μου
0: λογική. Άκουσε να δεις. Ένα παιδί 20 χρονών που μπορεί να παραβατικό παίρνει το αυτοκίνητο και κάνει αυτά που κάνει. Ωραία. Εγώ θέλω να μιλήσω έτσι δημόσια και στον κύριο Χρυσοχοίδη να του πω. Άνθρωποι είμαστε, άκου και μια γνώμη. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορείτε να έχετε τίποτα όπλα. Τα οποία να μην σκοτώνουν, αλλά να.
1: Τέιζερ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πλαστικές σφαίρες.
0: Ναι, να μην τον εξουδετερώσεις, να του πάρεις τη ζωή, να πούμε.
1: Να τον εξουδετερώσεις.
0: Να τον εξουδετερώσεις, να τον βάζεις στη χειροπέδα κτλ. Πρέπει ντε και καλά να τον σκοτώσεις, να πούμε. Τώρα κάνω εγώ τον έξυπνο ανεκπαίδευτο. Τώρα λέω εγώ τη γνώμη μου, έτσι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να σωθεί μια ζωή, ρε παιδί μου, γιατί είναι κρίμα. Εντάξει, και αυτό τώρα επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τη δικιά μας. Αλλά χάνει και τη ζωή που δεν ήταν, ας πούμε, δεν είχε όπλο να τους βαρέσει τους αστυνομικούς.
1: Ούτε έκανε κάτι επικίνδυνο μέχρι την ώρα που τους σταματήσανε.
0: Ναι. Δηλαδή, βρείτε έναν τρόπο, ένα τσαρέ που έλεγε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα, που ήταν αριστερή. Ένα τσαρέ βρείτε, ρε. Να κάνω εγώ μια μαγιά, ας πούμε, σε και τα λοιπά. Δώσ' μου μια με το ρεύμα, ξέρω εγώ, να με
1: ακριβώς. Με το τέιζε.
0: Ναι. Και συνέλαβε με μετά, θα βρει ο δικαστής στην άκρη μαζί μου. Εγώ τι θα κάνω, ξέρω εγώ, μετά να με εν ζωή, καταλαβες. Πήγε ο άλλος το 15χρονο τον Γρηγορόπουλο, ας πούμε. Μπαμ, μπαμ. Και αυτός πήγε να χτυπήσει το αστυνομικό, έγινε η φασαρία.
1: Δεν πήγε να χτυπήσει.
0: Δεν ξέρω τι έκανε. Αλλά θέλω να σε πω, εάν υπήρχε μια πιο προηγμένη
1: τεχνολογία,
0: θα ζούσε. Άλλο σήμερα θα ήταν 35 χρόνια, θα είχε βάλει πιο πολύ ωριμότητα, θα ζούσε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Όπως και αυτό που ζητήσαμε χθες, έχει συνέχεια.
0: Ποιο?
1: Ο Αθερίδης.
0: Έλα ρε τον Αθερίδη. Τον Παπακοσταντίνου. Μες στις κνέκετα αυτά δεν τον πειράξατε. Σας πείραξε ο Αθερίδης τώρα. Που και δεν είναι και, αριστερός. Δεν είναι αριστερός ο Αθερίδης.
1: Κινδυνεύουμε όλοι λέει, από την τυφλή βία.
0: Τι λέει?
1: Κινδυνεύουμε όλοι από την τυφλή βία.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τα λέει αυτά. Έχει δεχθεί μηνύματα τα οποία τον
0: περνάει. Εντάξει, ρε, δημόσιο πρόσωπο, καλλιτέχνης είναι. Οπωσδήποτε εμείς είναι οι μαζί του. Οι άλλοι θα είναι απέναντί του κτλ.
1: Ναι. Είσαι ενεργότατος στα social media.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Αφού μου αφήνουν κέρδη, είμαι ενεργότατος. Είμαι ενεργότατος.
1: Λίγα έχεις ακούσει από απειλές και από.
0: Κάθε μέρα.
1: Πιστεύεις ότι όλοι έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία ή πρέπει να έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία με σένα? Όχι.
0: Όχι, όχι, θα σου πω. Θες απάντηση? Απάντηση. Ένα, ένα.
1: Αυτή μου
0: έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Άκουσα δεις.
1: Έχουμε, ναι.
0: Έχω εγώ κάποιους συνεργάτες που μεγαλώσαν.
1: Ναι.
0: Πέρασαν τα χρόνια μεσήλικες και πάνω. Ωραία, 57, 55, 58, 54, εκεί κάπου είμαστε, 50 σύμπου. Άκου να δεις. Λέει, δεν μπορώ να, δεν ανέχομαι, έχω οικογένεια, δεν μπορώ να ακούω κτλ.
1: Άλλαξε δουλειά.
0: Αν δεν μπορείς αυτή τη δουλειά, εμείς έχουμε παιδί και το δικό μου το παιδί έχει ακούσει και απαντάει και τα λοιπά. Είναι δουλειά μας. Αν δεν μπορείς, τράβα σε ένα γραφείο, κάνε ξέρω εγώ μια άλλη δουλειά, κάνε. Αν δεν μπορείς. Εδώ θα έχει τέτοια. Όταν σε ξέρει ο κόσμος, παίρνει θέσεις ακραίες, δυναμικές, υπέρ κάποιου κόμματος, υπέρ μια ομάδα κτλ. Θα ακούσει από την άλλη μεριά ιστορία. Αν δεν είσαι έτοιμος, η οικογένειά σου να ακούσει δηλαδή, εμένα τι ακούνε.
1: Τελείωσε.
0: Λοιπόν, εμένα μου αρέσει η δουλειά μου. Τελείωσε. Περίμενε λίγο. Αλλά και στο Πινελίκι κάθομαι και τα ακούω.
1: Τελείωσε.
0: Δεν τελείωσα. Αν δεν μπορείτε, ρε. Άμα δεν μπορείτε, αλλάξτε δουλειά. Παράτε τα μικρόφωνα, παρατήστε τις τηλεοράσεις, παρατήστε τα social media, κλείστε το, γυρίστε την εποχή του 80, κάντε μια δουλίτσα εκεί πέρα, εμπόριο, τι θα κάνετε, άλλο που μπορείτε να κάνετε και αφήστε μας ήσυχους να τρώμε τον Πινελίκη να πούμε. Τελείωσα τώρα.
1: Το Ζούκεμπεργκ το γνωρίζεις?
0: Ο Ζούκεμπεργκ.
1: Ζούκεμπεργκ.
0: Μα το γνωρίζω. Προσωπικός, πού να το γνωρίζω το Ζούκεμπεργκ?
1: Όχι,
0: το ξέρω τον άνθρωπο.
1: Έχει το Instagram, το Meta και τα λοιπά.
0: Πανέξυπνος.
1: Κανείς δεν υπερτίθεται. Έγινε προσφάτως ένα δικαστήριο.
0: Πώς?
1: Έγινε προσφάτως στην Αμερική.
0: Στην Αμερική.
1: Ο πήγε με κάτι έξυπνα γυαλιά.
0: Ποιο πήγε με έξυπνα γυαλιά?
1: Ο Ζούκεμπεργκ.
0: Πώς είναι τα δικά μου τα γυαλιά, τι είναι, κουτά γυαλιά είναι?
1: Πολύ πιο έξυπνα. Έχουν υψηλή τεχνολογία, AI και τα λοιπά.
0: Τι βλέπεις τον άλλο γυμνό από μέσα δηλαδή?
1: Όχι.
0: Τι βλέπεις αν έχει όπλο, τι βλέπεις?
1: Όχι.
0: Είναι τα έξυπνα γυαλιά δηλαδή, ακούει τώρα άλλο στον δρόμο, τα έξυπνα γυαλιά.
1: Μπορούν να καταγράψουν συνομιλία, να τραβάνε βίντεο.
0: Τα έξυπνα γυαλιά.
1: Ναι. Να σου πούνε, να έχουν επεξεργαστεί, να σου πούν ποιος είναι, τι είναι και τα λοιπά, χίλια δύο πράγματα.
0: Ή ποιος είναι, τι είναι.
1: Ποιος είναι ο
0: άλλος. Πατάγω στον δρόμο δηλαδή, βλέπω έναν και μου λέει τα έξυπνα γυαλιά, το αφημίτο ας πούμε.
1: Διάφορες ικανότητες.
0: Τι μας λες,
1: αυτό που ακούς.
0: Τι James Bond έχεις διαβάσει.
1: Αυτό που ακούς, ναι. Λοιπόν. Τον υποχρεώσαν να τα βγάλει. Πολλού ούτε αυτά γιατρά. Τέλεια. Έχουν από 350 ευρώ μέχρι και. Και εγώ δεν ξέρω πώς.
0: 350 ευρώ από τα δικά μου να του πει.
1: Από 350 μέχρι και εγώ δεν ξέρω πώς.
0: 350 ευρώ λέει.
1: Σε πληροφορώ. Όταν έφαγε την καμπάνα. Αυτή που το κάνανε την αγωγή, πήγαμε έναν δικηγόρο.
0: Τι αγωγή, τι έκανε, δεν κατάλαβα. Ξαναπες τώρα. Πήγε με τα γυαλιά τα έξι.
1: Τρώει αγωγές. Γενικώς.
0: Γιατί?
1: Σου λέει, με βρίζουν και το παιδί μου έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Μπράβο.
0: Έχει μπελάδες δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι. Με αυτά τα οποία επιτρέπεται να συμβαίνουν εδώ μέσα, συμβαίνουν αυτά, αυτά και αυτά.
0: Ναι.
1: Και το πήγαν στα δικαστήρια.
0: Ωραία. Λογικό.
1: Μόλις το
0: πάνε. Πάνε εμάς στα δικαστήρια. Το σου και πέρα πάνε.
1: Αυτός δεν πήγε με έναν δικηγόρο. Πήγε με μια στρατιά δικηγόρους.
0: Ναι.
1: Μόλις υπολογίσαν ότι η καμπάνα είναι κάποια. Όχι δισεκατομμύρια, και εγώ δεν ξέρω, τρισεκατομμύρια για τρελάνουμε.
0: Μετάχε, ναι.
1: Σου λέει, θα το αλλάξουμε το έργο. Δηλαδή τώρα αυτό που μπαίνει άλλο και σου λέει Ρατόπλε, να βγάλεις πύρι στον ποπό ή να κάνεις να πάθεις κρύωμα. Ναι. Το λέω πολύ εξευγενισμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουν κατάρρευση ο κέντρο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Αν φάει κανένα καμπάνα, το ξανακάνει? Όχι.
0: Όχι.
1: Άμα ξέρει η εταιρεία ότι δεν μπορεί να γράφει έτσι, θα επιτρέπει.
0: Και τι βελτίωσε τώρα αυτό?
1: Όμω δεν έχει βελτιώσει κάτι. Λέω. Πώς ο νόμος φυλάει τα έρμα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα από τι μου είπες.
1: Εσύ αμήνεσαι εκχαρακτήρως. Λέω, πρέπει και ο νόμος να προφυλάσει τον κόσμο από πράγματα.
0: Δεν γράφουνε μετά τίποτα.
1: Ρε φίλε, το αυτοκίνητο είναι πώς το χρησιμοποιείς. Μπορεί να πηγαίνεις κύριος και να πηγαίνεις και ταξίδια και να το χρησιμοποιείς και να είναι ένα καλό πολύ όμορφο. Αλλά αν τρέξει πλακωμένο στον περιφερειακό και πηγαίνει με 150.
0: Πού καταλήγουμε, ρε γάμο? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ότι καλεί η ωριμότητα του ανθρώπου να ξέρει με τι έχει να κάνει, αλλά ακόμη καλύτερο στο να υπάρχουν νόμοι παντού οι οποίοι θα εφαρμόζονται κιόλα.
0: Να τελειώσουμε τώρα.
1: Διαφωνείς?
0: Ναι, διαφωνώ.
1: Σε τι?
0: Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι βορρά σχολείων, κακόβουλων κτλ. Ή το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Πάνε στην ανωνυμία σου. Στο λέω εγώ που είμαι δέντης απειλητικών μηνυμάτων, υβριστικών μηνυμάτων κτλ.
1: Δεν μπορεί να απειλεί οποιοδήποτε.
0: Ρε, το καταλαβαίνεις. Να αλλάξω δουλειά
1: του.
0: Να γυρίσω πίσω στο τραδιάκι να κουβαλάω τα έπιπλα, να είμαι σίγουρος. Και εκεί θα με κυνηγάνε. Πάλι.
1: Προπή.
2: Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Φυλάκοι πήραν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπιστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα την ίδια ώρα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Με περιοδίες ανά την Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι, επιχειρεί Μαρία Κάριστιανού να βάλει φρένο στην καθοδική πορεία που σημειώνει το κόμμα της σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις μετά και από τις αποχωρήσεις τελεχών. Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι στον Πειραιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γνωστοποιώντας την απόφαση του με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βούλης. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της. Στην τελική ευθεία πέρασε η δημιουργία επώνυμης έδρας τοπικής αυτοδιοίκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα ο πρίτανος του Ιδρύματος καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης με τον πρόεδρο της Περιφέρειας Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, παρουσία μελών του ΔΣ της Ένωσης και καθηγητών του τμήματος. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
13: Τι έπαθε εσύ αυτός?
12: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
14: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Ατλακόλ!
15: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Με Λευτέρη Χάτση Παντελή θα πορευτούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διάβεται οριστικά και εγώ τους κόπω το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18-133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18-133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να γράφετε τα δικά σας σχόλια. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε την ανάγκη θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία, σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική, αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμόγλου που εδώ και 50 χρόνια παρακαλώ έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, κυριολεκτικά μιλάμε, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμόγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ στο Σαβίκο, άπεκτο, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Είπαμε.
1: Τι δεν είπαμε.
0: Με έκανε μια ερώτηση ο Μπούζος για τον Βάρντα. Δεν ξέρω αν την άκουσα.
1: Σε άκουγα.
0: Αν διαφωνεί σε κάτι, θα ήθελα να το ακούσω.
1: Σε τι να διαφωνήσω? Ό,τι τι δηλαδή. Πες με την ερώτηση να διαφωνήσω, να συμφωνήσω.
0: Η ερώτηση ήταν αν κακώς δεν συνεχίζει ο Άρτας στον Ηρακλή. Για τη στιγμή που έκανε και πρόμο, μάλιστα, διαρκεία του Ηρακλή. Και τον λέω, όταν βγήκαν τα διαρκεία του Ηρακλή, δεν ξέρει κανείς ποιο θα είναι το ρόστερ της ομάδος.
1: Ο Βάρντα είναι να πάει να παίξει τώρα μια Β' Εθνική, μια ομάδα που είναι να ανέβει κατηγορία, να πάει σε καμιά Ινδία, σε καμιά Αίγυπτο. Δεν μπορεί να στρίψει ο Βάρντα. Βαρύνει ο Βάρντα. Θέλει δυο για να τον ανεβάσει το πούλμα τον Βάρντα.
0: Καλό ήταν.
1: Ναι, καλό ήταν το άστι. Καλό ήταν. Θέλει έκρηξη, θέλει ταχύτητα η Α' Εθνική, θέλει μαρκαρίσματα.
0: Μπορεί να ήταν καλό για την κατηγορία.
1: Δεν κάνει για Β'. Έχει βαρύνει. Α, σου πω κάτι. Εγώ παίχτη που ο μπαμπάς του έχει εκατομμύρια. Και αυτό παίζει για
0: που την. Ήταν ο Γκάλης της Αίγυπτου.
1: Ο Γκάλης της Αίγυπτου έχει εκατομμύρια. Και παίζει για την πλάκα του. Είναι και μπερδεμένο. Ο δεν καθόλου καλό.
0: Όχι, αυτό είναι. Το άλλο είναι δεν
1: καλό. Δεν καθόλου καλό αυτό. Ο... Δηλαδή εγώ θα έρθω. Θα είμαι εδώ επιχειρηματίας. Έχω μια επιχείρηση. Πες μια επιχείρηση.
0: Ξέρεις. Εργολάβος.
1: Εργολάβος, ναι. Και θα μου έρθει εμένα, ας πούμε, να δουλέψει σε μένα. Κάποιος ο οποίος, θα πούμε, δεν ξέρει τι έχει, δουλεύει από χόμπι. Ή ο μπαμπάς του έχει γυναίκα του, έχει άντε γυναίκα του, μπορεί να τον διώξει. Ο μπαμπάς του πιο σίγουρα πράγματα. Και θα κάνει αυτό το χόμπι του σε μένα, να πούμε. Και θα ξυπνάω εγώ το βράδυ, αχυμάμαι. Πώς θα ξυπνήσει αυτό την άλλη μέρα, όπως με τον Βάρντα. Πώς θα ξυπνήσει ο Βάρντα. Θα βρει καμία 20 χρόνια να τη στείλει 300 μηνύματα, γιατί είναι και το μυαλό του, να πούμε, συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Και τι κακό. Αλλά είναι μονιμοποιημένο το μυαλό του εκεί. Εμάς το μυαλό μας πάει, να πούμε, αλλά βάζει και ένα φρένο, να πούμε. Δηλαδή, θα είμαι εγώ τώρα σε μια ομάδα από τον Βάρντα. Πώς θα ξυπνήσει ο Βάρντα. Έφαγε ο Βάρντα. Είναι στα ποτά ο Βάρντα. Θα έρθει κανένα σύζυγος να με κυνηγάει επειδή κυνηγάει τη γυναίκα του ο Βάρντα. Έτσι με τον Βάρντα δουλειά θα κάνω τώρα εγώ. Πολύ καλά έκανε ο Ηρακλής και τον έδιωξε. Πήρε από την Α στη Β' Εθνική οπωσδήποτε πολύτιμος. Πήρε κάποια γκολ, κάποιες πάσεις, κάποια αυτά ωραίος.
0: Έκανε.
1: Α Εθνική, ευχαριστώ πολύ, δεν κάνεις. Πάνε παίξε αλφα εθνική σε όποια ομάδα και πες με δύο ξεραυτόπουλος να πούμε και παίξε μπάλα, βάλε 10 γκολ εκεί και σε παραδεχτώ.
0: Τις κινήσεις που κάνει ο Ηρακλής παρακολουθείς?
1: Όχι πολύ.
0: Δεν ενθουσιάζουν μέχρι τώρα.
1: Δεν, εσύ τι περίμενες να κάνει ο Ηρακλής? Καλά πάτε 40 εκατομμύρια.
0: Για όνομα Θεού.
1: Τι περίμενες να κάνει?
0: Όταν άκουσα...
1: Τι χάσατε, ένα-ένα τα θέματα. Ανέβηκε ο Ηρακλής αλφα εθνική.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Δεν πρέπει να στοχοποιεί. Να
0: βράξει. Έχει στόχο.
1: Ποιο στόχο έχει?
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε. Έχει στόχο να πάει Ευρώπη? Έχει στόχο να σωθεί? Έχει στόχο να πάει στο τέλο? Στο 6 με.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε.
0: Σίγουρα να μην κινδυνεύσει.
1: Πρέπει. Σίγουρα να μην κινδυνεύσει. Ωραία.
0: Να είναι πολύ εύκολο.
1: Για να μην κινδυνεύσει, οι κινήσει του είναι καλέ. Για να μην κινδυνεύσει.
0: Στο χορτάρι.
1: Ελά, στο χορτάρι. Τώρα αυτά που.
0: Ρε φίλε.
1: Στο χορτάρι.
0: Τον Όσμπολτ. Τον είχα δει.
1: Ωραία.
0: Τον άλλο τον Πεκταρά πάλι από την Καλυθέα του. Τον είχα δει.
1: Ωραία. Σου αυτοί, παίρνει παίκτες με συγχωρείς για να σωθείς.
0: Οι περισσότεροι ναι, που έρχονται δεν τους ξέρουν.
1: Δεν τους ξέρεις.
0: Λοιπόν, όταν δεν τους ξέρεις, πας στο άγνωστο.
1: Ωραία.
0: Αυτό δημιουργεί προβληματισμούς. Είναι παίκτες οι οποίοι θα κάνουν δουλειά.
1: Τι περίμενες εσύ να έχει, δηλαδή, με το μυαλό σου, ας πούμε.
0: Με συγχωρείς.
1: Τι καλύτερο περίμενες εσύ να φέρει?
0: Ένα.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν ανακοίνωσε ο Μπασινά,
1: ναι,
0: Αμανατίδη και Κόντι.
1: Ναι.
0: Είπε ότι στελεχώνει την ΠΑΕ και δείχνει ότι είναι σοβαρότητα.
1: Πρέπει το budget ποιο είναι, ναι.
0: Λέω ότι. Όταν.
1: Δεν είχα... δε μ' άρεσε.
0: Όταν...
1: γιατί δεν μ' άρεσε.
0: Γιατί όπου λαλίνει πολύ κοκόρι.
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω γιατί. Πόσες μεταγραφές θέλει ο Ηρακλής, 15? Γιατί είναι από την αρχή.
0: Ναι.
1: 12.
0: Έχει 12 γύρω, 15.
1: Θα μαλώνει ο Μπασινάς με τον Κόντι. Να φέρω το δικό μου, να πάρω εγώ την προμήθεια. Να φέρω εγώ το δικό μου, να φέρω την προμήθεια. Θα πλακωθούν αυτοί τώρα. Ο προπονητής θα θέλει να φέρει τους δικούς του, να πάρει αυτός την προμήθεια ή να μην την πάρει ο άνθρωπος.
0: Είναι μια εκδοχή και αυτό.
1: Πώς θα γίνει τώρα? Τέσσερις ντοματέοι διευθυντές τώρα να πάνε.
0: Ωραία.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Είχαν πει ότι θα ανακοινώνουν κάθε μέρα και ένα παίκτη.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε.
1: Όχι.
0: Είναι λογικό αυτό να δημιουργεί προβληματισμό?
1: Είναι το μεγαλύτερο προβληματισμό.
0: Γιατί προσ...
1: είναι το δικαστήριο με τον Ευγενίου το Σεπτέμβριο.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Εκείνο είναι το μεγαλύτερο
0: προβληματισμό. Διαφωνώ.
1: Εσύ διαφώνα.
0: Λοιπόν, ναι, λέω το εξής. Μία ομάδα η οποία πρέπει να δέσει γρήγορα.
1: Δεν μπορεί να δέσει μία ομάδα με 15 καινούριους παίκτες γρήγορα. Δεν γίνεται.
0: Να
1: θέλει πολλά φιλικά. Θέλει.
0: Μπράβο, πολλά... είδες τι ωραία θα...
1: Θέλει 7-8 φιλικά.
0: Έπρεπε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας να είναι υπερπλήρης το ρόστερ. Να είναι γεμάτο.
1: Καλά, ρε κόκκινε. Εδώ ο Πάοκ δεν είναι υπερπλήρης που έχει το Σαββίδι τώρα.
0: Ο Πάοκ δεν τώρα... πάει για να σωθεί.
1: Έχει άλλο στόχο. Εδώ ο Πάοκ δεν κάνει τώρα. Και ο Άρης θα περιμένει ο Ηρακλής να κάνει. Δεν το κατάλαβε ότι.
0: Πάμε και στο
1: δεν κατάλαβε ότι δεν κουνιέται χρήμα στη Θεσσαλονίκη ποδοσφαιρικά. Και όλοι μιλάνε για ένα μπάσκετ εδώ πέρα. Δεν το πήρε χαμπάρι ότι η Θεσσαλονίκη ζει εποχές δεκαετίας 80-90.
0: Α, το γυρίζουμε στο
1: μπάσκετ. Κάνουμε εκπομπή, μιλάνε για τον μπάσκετ 2,5 ώρες από τις 3. Και το κοινό συμμετέχει. Αν το ρίξει το ποδόσφαιρο, κάηκες. Ποιο Ηρακλής ποδόσφαιρο? 3 μήνες μας λένε θα έρθει ο Γιαννούλης και άλλοι 4 μήνες θα έρθει ο. Πώς το λένε τώρα, το Χατζηδιάκος. 3 μήνες μας λένε με τον Γιαννούλη. Θα μείνει ο Τάισον, δεν θα μείνει ο Τάισον.
0: Χατζηδιάκος θα έρθει.
1: Βρασέρθει, 3 μήνες μας ζαλίσανε. Έγκυος είναι, η άλλη γέννησε να πούμε. Έγκυος ήταν, η άλλη γέννησε με τον Χατζηδιάκο. Σέντερφορ θα πάρετε. Περιμένουμε το γιο του Βαρέλα, πώς το λένε. Πήραν έναν έξω αριστερά. 40 κιλά, μου ήρθε με κάτι παπούτσια
0: και ήταν.
1: Περίμενα, ρε, περίμενα. Το ξέρω, ρε, γιατί θα παίξει ο Μύθου. Θα του βγει. Σε καλό, ναι, άκουσε να δει πώ θα του βγει αυτό. Λοιπόν, πέραν ένα 40 κιλά, ένα 72, έξω αριστερά, γρήγορο, πολύ καλό κτλ. Σκάει μύτη στο αεροδρόμιο με κυτρινό μαύρα παπούτσα. Δηλαδή, με το καλημέρα, πάει στη λεμιτό από το κεφάλι του τώρα. Θα πάει στου ουρακοτάγκου εκεί μέσα, μόνο τα παπούτσια, το αρχίζουν να τα πατάνε. Τώρα φύγει ξυπόλυτος, αν και αυτός μαύρος ξυπόλυτος μπορεί ο άνθρωπος να είναι συνηθισμένος. Γελάει να πούμε. Πού πάνε με την κυτρινό μαύρο παπούσια, ξέρεις που πας, η μάνα σου ξέρει που πας. Θα σε δει κανείς από την Νεάπολη, δεν θα σε πάρει χαμπάρι. Θα σε πάρει στο κυνηγητό να πούμε σοβαρά. Καλά που σκέφτεται, αδύνατος και τρέχει και γρήγορα να πούμε. Έχετε χαζέψει τελείως. Και ξέρεις τι θα πάθουν
0: εδώ. Τι είδε τα παπούτσια εδώ.
1: Τα παπούτσια και την όμαμα ήρθανε. Σε ένα παπούτσια και κατήφορο δεν πού πάνε.
0: Πού το παρατήρησες? Αλήθεια τώρα. Μόνο σου το σφίριξανε.
1: Τι να μου το σφίριξανε. Εγώ κοιτάω από κάτω προς τα πάνω.
0: Το ξέρω, όχι γι' αυτόν. Στο είπανε ή το.
1: Όχι, ρε, το είδα το παπούτσι. Και έντονο κίτρινο χρώμα και μαύρο από κάτω. Και σόλα μαύρη από κάτω. Πού πάρε. Πού πάρε τρίφωνα, το ξέρει η μανούλα σου να πούμε. Και αυτή ξέρει θα γίνει. Στο πω εγώ. Και αν δεν τραυματιζόταν και ο Σαρίς, πολύ καλό χαφ το παιδάκι, ας πούμε, 19 χρόνων έπαθε ρήξη. Έπαθε ρήξη χιαστών, έτοιμος ήταν να μπει κι αυτός. Θα τους βγει ο Χατζίδης, άκουμε τι θα γίνει. Θα τους βγει ο Χατζίδης και ο Μύθου. Αυτοί οι δυο.
0: Ο Μύθου μου αρέσει πολύ.
1: Πολύ παιχταράς. Δεν θα πάρουν σεντερφόρ, θα πω εγώ τα έργα. Θα παίξουμε τη δυναμό και θα παστελώσει 2-3 γκολ ο Μύθου. Θα πάρει κανένα μπέναλ, θα τριπλάρει κανένα στόπερ, θα μπει μέσα. Στο λέω, εγώ το πιστεύω. Και μετά θα λένε, ξέρεις, τα γράφουν επειδή θα έχουν κάνει μεταγράφες, δεν θέλουν. Το Αετόπουλο. Και να το Αετόπουλο, και να το Αετόπουλο, να το Αετόπουλο, πέταξε το Αετόπουλο. Εντάξει, βρε τώρα, τα ξέρουμε.
0: Α, τα Αετόπουλα.
1: Ναι.
0: Είσαι Αργιανό.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι Αργιανό.
0: Σε κάνω Αργιανό για μια ώρα.
1: Δεν θέλω ούτε μισή ώρα
0: να με κάνω.
1: Ναι.
0: Είμαι το τζιν το οποίο σε κάνει ό,τι θέλει.
1: Τέτοιο χοντρό τζιν, τα τζίνια χοντρά είναι, ναι.
0: Εγώ έχασα.
1: Έχασα
0: 95 γραφή.
1: Και εγώ πήγα να έχω δώσει τα κάποια 30 κιλά τα κιλά. Σκοπό είναι να χάσει τα κιλά με προπόνηση.
0: Και ναι, ήθελα να κάνω προπόνηση, δεν μπορώ.
1: Γιατί δεν μπορεί, ψεύγει.
0: Εγχειρισμένο.
1: Είσαι λέει.
0: Εγχειρισμένο.
1: Άφια πάντα. Πάρα κάτω, λέγε. Με κάνει
0: να μου που τρασπόσου να βρωμόγερε. Δεν σε ακουλά. Σήκωνε την πλούσα και το σοκλάκι. Γέμισε, ξανασήκωνε το σοκλάκι. Τρεις μήνες εδώ πέρα.
1: Αφού έζησε καλά είναι.
0: Α. Εγώ δηλαδή επειδή δεν κρινιάζω, δηλαδή.
1: Τι κρινιάζει, το ίδιο πέρασε εσύ μια μέρα με αυτό που πέρασε εγώ με του τρελού.
0: Δεν θέλω να δει το. Τα...
1: Χάνω 700 γραμμάρια για τρέμου μου, τι έκανε ο Πάοκ να με λέει άλλο σαβέρι, δεν με τρελάει τώρα. Τι.
0: Δεν θέλω να δει την πίσω κίνηση ζωγραφισμένη πώ είναι.
1: Έτσι αλλιώ αντιαισθητικό είσαι. Πάμε λοιπόν, με κάνει Αργιανό, πήγε στην κουβέντα λόγω.
0: Σε κάνω Αργιανό.
1: Κάνε με Αργιανό.
0: Τι βλέπει, σου λείπει τώρα να το φυλάξει.
1: Πώ.
0: Έχει τώρα να το φυλάξει.
1: Ποιον, θα πάρει τον Τζον Τίκη.
0: Θα
1: πάρει. Έχει το Διούδη.
0: Μπάκα έχει. Αριστερό, δεξί.
1: Ναι, πού καταλήγει.
0: Έχει.
1: Στόπερ δεν έχει, μένα στόπερ έμεινε.
0: Γιατί με κόβει.
1: Πώ συνέχισε, ναι.
0: Μπάκα έχει.
1: Όχι.
0: Στόπερ έχει.
1: Όχι.
0: Δεκάρι έχει.
1: Θα πάρει, λέει, το Μανού.
0: Θα. Και έχουμε φτάσει 15, αύριο είναι 15.
1: Δικαιώνομαι.
0: Ένα-ένα. Αύριο 15 Ιουλίου.
1: Δικαιώνομαι, ναι.
0: Γιατί... Κάποτε το κατηγορούσαμε.
1: Ναι.
0: Ότι φέρνει καραβιές. Ναι. Τώρα δεν παίρνει τίποτα.
1: Τίποτα δεν πάρει.
0: Τι έγινε, γιατί, πώς το εξηγείς. Έχεις μιλήσει μαζί του, έχεις κάποια ερμηνεία. Ό,τι θες πες. Δεν σε υποχρεώνω να πεις.
1: Εσόδων εξόδων. Δεν βάζω φράγκο. Εσόδων εξόδων.
0: Αυτό είπε, δεν.
1: Ναι, αυτό είπε, ναι.
0: Γιατί.
1: Έτσι γουστάρει.
0: Ναι, με συγχωρείς. Στέκεται με το υπάρχον υλικό η ομάδα.
1: Να βγει πέμπτος έκτος, βέβαια.
0: Μπορεί να κινδυνεύσει.
1: Ναι, στέκεται.
0: Σίγουρα.
1: Στέκεται. Θα πάρει οπωσδήποτε 3-4 παίκτες. Να είναι πέμπτος.
0: Αυτό μπορεί να βγει σε κάτι.
1: 5 με 8. Εντάξει, ο Άρης εκεί είναι, μωρέ. 5 με 8 είναι.
0: Δεν έχει κακό υλικό αυτό που είδαμε πέρα.
1: Καλό υλικό έχει. 5 με 8.
0: Μην το φύγει.
1: Δηλαδή, άμα βγει ο Άρης έκτος, θα κάνουν επανάσταση Αργιανοί. Πέμπτος, έκτος, έβδομος, τόσα χρόνια εκεί ήταν.
0: Ρε φίλε, είχα υποχρέωση να σου το πω.
1: Ναι. Μα τι στόχο έχει ο Άρης.
0: Θα έπρεπε να είναι και.
1: Άστε τα.
0: Να κυνηγάει
1: τα. Άστα ρε, τι στόχο έχει ο Άρης.
0: Ρε φίλε, πέρα από Παναθηναϊκό, τα λέω με τη σειρά, Ολυμπιακό ΑΕΚ, υπάρχει κάποια ομάδα στην Ελλάδα που να πετάει τόσα λεφτά για μεταγραφές? Καμία.
1: Ναι.
0: Ούτε ο ΠΑΟΚ πετάει. Θεωρητικά ήταν ευκαιρία για τον Άρη να κάνει το κόλπο κρόσο και να κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Θεωρητικά.
1: Όχι, δεν μπορεί να τον κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι,
0: αν είχε μια υγιή διοικητική κατάσταση.
1: Εγώ αν είχα φαβορίτες θα ήμουν ο Κόκοτας. Άσε τα αν. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ όταν ήταν η σχέση των ΠΑΟΚ με τον Άρη. Δεκαετία 90.
0: Αργά πήγες.
1: Ποιος ήταν πιο μπροστά, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης?
0: Είναι πιο μπροστά. Σε τι?
1: Σαν ομάδα. Το ποδόσφαιρο. Πιο μπροστά ποιος ήταν? Με βιοτέχνες. Ο ένας με βιοτέχνη, ο ΠΑΟΚ ήταν.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ποιος είχε πιο πολύ κόσμο? Ο ΠΑΟΚ. Ποιος τα είχε καλά με την κυβέρνηση? Ο ΠΑΟΚ τα είχε. Ποιος τα είχε καλά με τους βουλευτές? Ο ΠΑΟΚ τα είχε. Ποιος τα είχε και τα καλά με την εκκλησία? Ο ΠΑΟΚ τα είχε.
0: Πάντα ο ΠΑΟΚ,
1: λοιπόν,
0: τα είχε.
1: Ο ΠΑΟΚ τα είχε καλά τότε που ήταν τα κουκιά μετρημένα και για τον ένα και για τον άλλον. Τώρα που φύγαμε, πάει να κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ, άρεσε τον ΠΑΟΚ, μην μου κάνεις ουτοπικές ερωτήσεις.
0: Δεν είναι ουτοπική.
1: Ουτοπική είναι.
0: Ρεαλιστική.
1: Ουτοπική. Ουτοπική.
0: Ρεαλιστική.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Έκανα μία φάβα.
1: Παγητό.
0: Όχι, φάβα. Φάβα. Σου λέγα πριν ότι υπάρχει μόνο μία κόκκινη. 14 είναι κόκκινες και οι 13 είναι απευθείας.
1: Αλλά τι μας λέτε δεν βγάζουν οι διαιτητές? Εγώ τα μεταβεσονύχτια μας δεν τα βλέπω. Δεν χαλάω τον ύπνο μου.
0: Ασχολούμαι πολύ με κάρτες.
1: Εσείς που παίζετε κουμάρι θα πρέπει να ασχολείστε παραπάνω από εμάς που βλέπουμε απλά πάνω.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν. Λοιπόν, πρέπει να πω το λάθος που έκανα.
1: Και να μην το πεις είδες στο πουνάρι, τι στεναχωριέσαι.
0: Εντάξει.
1: Άμα είναι για να κάνεις λάθος θα σου το πούνε.
0: Άλλος μου.
1: Καλό άμα πεις δεν θα σου το πούνε ποτέ.
0: Μου το έστειλε κάποιος και μου λέει 14 είναι κάρτες και μάλιστα οι 13 είναι απευθείας.
1: Ναι, γιατί επικρατεί δεν βγάζουν κάρτες οι διαιτητές.
0: Κίτρινες
1: δεν βγάζουν.
0: Κίτρινες δεν βγάζουν. Ναι. Κόκκινες βγήκανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάμε, κλείνει η παρένθεση. Ωραία.
0: Μου διέφυγε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Οπότε έχει βαρύτητα για αύριο αυτό που πες, το κόκκινο. Και ακόμη καλύτερο το απευθείας πληρώνει 8.
1: Ενώ το άλλο πληρώνει 5.
0: Ναι.
1: 5,5 μου
0: φαίνεται. 4,60.
1: 5, ναι, με συγχωρείς. 4,60. Κοίταξε, εάν θα πέσει η κάρτα στο Αργεντινή Αγγλία, θα πέσει προς το τέλος. Το ξύλο στο τέλος θα πέσει.
0: Είδα ναι. πριν, γιατί ναι. μου το έστειλε φίλος,
1: ναι.
0: οι 10 από τις 13 έχουν πέσει στο τέλος.
1: Στο τέλος πέφτουν. Στο τέλος ανοίγουν τα μάτς, μετά το 60 ανοίγουν οι γραμμές. Υπέρχεται κούραση. Όταν βλέπεις ανοίγουν οι γραμμές, θα ξέρεις, υπέρχεται κούραση. Όταν ανοίγει μια ομάδα.
0: Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι μπορεί αυτός που σου άρεσε στο Μουντιάλ να τον δεις στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό.
1: Ποιος μου άρεσε.
0: Σε ποια νου ιστορία παίκτη στάθηκες.
1: Τον τερματοφύλακα.
0: Τον τερματοφύλακα της Παραγουάης.
1: Μακάρι το παιδί. Μακάρι, παιδαράς.
0: Πήρε ταυτί μου ότι ενδιαφέρει το Ολυμπιακό σου.
1: Ναι, ξέρεις γιατί πήρε ταυτί σου. Ήθελα να πουλήσει το Τζολάκι. Και ξέρεις με ποιο ποσό.
0: Ακούω
1: εμένα. Όχι, όχι, εγώ στο λέω γιατί το ξέρω. 25.
0: Άρα ισχύει.
1: Ισχύει, ναι, 25. 25 εκατομμύρια.
0: Περίμενε. Έχει πάει.
1: Τέλη Αυγούστου θα πουληθεί ο Τζολάκι. Ούτε μήτρα ούτε ρήτρα.
0: Δεν ξέρω.
1: 25 εκατομμύρια πωλείται. Δεν έχει ρήτρα, όχι. 25 εκατομμύρια τέλη Αυγούστου πωλείται ο Τζολάκι. Ή μάλλον. Όχι, Ιταλία θέλει να πάει.
0: Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Ομάδα ξέρουμε.
1: Από τις τρεις μεγάλες.
0: Ίντερ.
1: Ίντερ, Μίλαν.
0: Το χρειάζεται Ίντερ.
1: Το χρειάζεται Ίντερ, δεν έχει.
0: Θα ήθελα να το δώσω.
1: Και είναι άξιος αντικαταστάτης ο άλλος. Βέβαια, άλλο στυλ. Έξω από την εστία δεν υπάρχει. Στην Ευρώπη λίγοι παίζουν σαν τον Τζολάκι έξω από την εστία. Θα μου πεις ένα προηγμένο πρωτάθλημα, μπορεί να το παίξεις και εκεί. Δεν υπάρχει λίμπερο τερματοφύλακα σαν τον Τζολάκι. Δεν υπάρχει τερματοφύλακα που να σβήνει φάσεις πριν γίνουν σαν τον Τζολάκι. Ο Τζολάκης είναι για Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο να παίξει. Δεν είναι για, δεν είναι για να πάει, ας πούμε, στην Τωρίνο. Ακού λίγο. Μην πεις
0: κάτι και με εκνευρίζεις.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Ένας το έκανε στα νιάτα του. Ο Νόγερ.
1: Ρε παιδί μου, στον κόσμο μιλάμε.
0: Στα νιάτα του, λέω. Στα ναι. νιάτα του.
1: Και πάλι το κάνει με λάθη.
0: Στα νιάτα του. Ναι. Έσβηνε φάση, δηλαδή πότε έβγαινε τρομερός. Συμφωνείς. Στα νιάτα του τώρα.
1: Έσβηνε φάση.
0: Έσβηνε φάση.
1: Από μια απόκρουση δύσκολη. Προτιμώ να μου σβήσει μια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση. Στην Ευρώπη, σαν τον Τζολάκι, δεν υπάρχουν πολλοί τερματοφύλακες στην Ευρώπη να παίξουν έτσι σχέδια.
0: Έχει πολλά χαρίσματα, φίλε. Δεν έχει ένα, έχει πολλές αρτές.
1: Αυτό είναι το μεγάλο.
0: Αυτή η κίνηση που κάνει σαν το χταπόδι απέναντι στο τέρ.
1: Αυτό είναι
0: μεγαλώνει τον όγκο
1: αυτό,
0: του.
1: Αυτό είναι προπόνηση, καντμπολίστικη, εξειδικευμένη.
0: Μπράβο. Δηλαδή, πιστεύω ότι η πιο δύσκολη ερώτηση που μπορεί να κάνει σε κάποιον. Και ειδικό είναι πες μου μειονεκτήματα του Τζολάκι. Δύσκολα να το βρεις.
1: Την έξοδο λίγο.
0: Δύσκολα να το βρεις.
1: Στο δεύτερο δοκάρι.
0: Δεν κακό.
1: Όχι, όχι. Μπορεί.
0: Άκουσες τι είπε.
1: Ίσως.
0: Άκουσες τι είπε. Στο δεύτερο,
1: δοκάρι.
0: Δηλαδή, θα ψάξεις για κάτι πολύ.
1: Δεν ψάχνω. Δεν ψάχνω τώρα να το βρω κουσούρι. Δεν ψάχνω.
0: Δηλαδή τώρα, αν τον Τζολάκι τον έχεις με δύο στοπεράρες.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διαλέ! Θα διαλέ!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
18: Και τρενάκι, και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
23: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
24: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
29: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
28: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
29: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
30: Σίγα την κομισιόν.
28: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
29: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
28: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
31: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
32: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
33: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
32: Γιατί?
33: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
32: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
33: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
35: Λοιπόν, επιστρέφουμε και έχουμε περίπου 20 λεπτά και κάτι που μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310 και τα 3 εντάρια. Μιλήσαμε και γιατί μιλήσαμε. Μπορείτε να πείτε ελεύθερα τη δική σας άποψη. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, για αυτούς οι οποίοι δεν είναι του προφορικού μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και από εκεί πέρα 90.90.90. Κωστή,
36: ακούω.
35: Τι έγινε?
36: Περιμένω να πάρω την ταυτότητα να πω.
35: Τη καινούργια?
36: Αφού θέλω να βγάλω ένα καινούργιο, τι να κάνω? Να πάω έξω από το Υπουργείο και να φωνάζω είναι το 666, δεν βγάζω ταυτότητα, αφού θα βγάλω στο τέλος.
35: Ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει και θέλει.
36: Τι να κάνω, εγώ τραμαλώνω τώρα ταυτότητα, θέλει ταυτότητα βγάλω. Τι να κάνω, να κάνω αναρχία στην ταυτότητα, το παίξω Χριστόδουλος, τι να σε πω τώρα. Περιμένω πάλι την ταυτότητα. Λέγε.
35: Σήμερα την παραλαμβάνεις δηλαδή?
36: Δεν για μένα, ρε, τη δένεις είναι. Πάμε παρακάτω.
35: Α, εσύ είσαι αρνητής δηλαδή, δεν την πάρεις?
36: Όχι, εγώ θα την πάρω 23 του μηνός, έτσι με είπαν.
35: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει δύο φίλους, να μην τους χάσουμε και αυτούς.
36: Πού δύο φίλους, και πολλοί και πολύ είναι.
35: Να ζητήσουμε αύξηση δηλαδή.
36: Και πω, βέβαια, 14 Ιουλίου έχει δύο φίλους στη γραμμή. Πολλοί είναι.
35: Μάλιστα. Παρακαλώ.
37: Εγώ μιλάω.
35: Εσείς.
36: Εσύ μιλάς, ναι.
37: Γεωργιανός και Σφάγια και Έξης.
35: Μάλιστα.
36: Γεωργιανός και Κεσφάγιας, που είναι Γεωργιανός και Αεξής. Πολύ ωραία.
35: Τιμούρ δηλαδή.
37: Και Αεξής, και Αεξής.
36: Ναι.
37: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω παίξει την Αγγλία με απόδοση 8 από τότε που ξεκίνησε Μουντιά.
35: Ναι.
37: Είμαι στους στόχους, μια χαρά, όλα καλά. Δεν είχα άγχος, αλλά από χτες Έχω άγχος τώρα, δεν ξέρω.
2: Γιατί?
37: Γιατί επειδή ο Κωστής είπε ότι υποστηρίζει την Αγγλία πλέον.
36: Δεν υποστηρίζω την Αγγλία, ρε, την έπαιξα.
37: Επειδή έπαιξες εσύ, αυτό το λέω.
2: Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό.
36: Δεν υποστηρίζω την Αγγλία, ρε, την έπαιξα.
37: Επειδή έπαιξες εσύ.

0: Λοιπόν, βάλα το και πάμε μέχρι το τέλος. Τι θα κάνουμε τώρα. Μπράβο. Έγινε, ευχαριστώ. Σε φιλώ, αγόρι μου γλυκό. Να σε καλά.
1: Να που θα πάει το Κόρτοπα. Στη Γεωργία. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ορίστε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κόβεσαι όπως ήρθες. Σε ένα χρόνο έρχεσαι ξανά. Επόμενος.
0: Γιατί τον κάνεις τώρα. Είναι αυστηρή ποινή τώρα. Είναι πολύ γεύτη. Πρέπει να στην έφεση να πέσει. Παρακάτω. Καλησπέρα.
1: Τι έγινε τώρα, δικηγόρος.
0: Όχι, ρε παιδί, μα απλά ήθελα να δω τι κρυάδα θα σου πει. Έλα, πάμε.
1: Εσύ το έχει κάνει μία, δύο,
0: πάμε, βρε, πάμε, βρε, πάμε, βρε, πάρε τον άνθρωπο. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Έλα, εσύ, φίλε, έλα με τη φωνή.
1: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο.
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Σας ακούμε, αλλά κλείστε το ραδιόφωνο.
0: Είπαμε ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι. Με ακούτε.
1: Πολύ καλά.
0: Ακούμε. Ναι.
3: Τον Αυτόπουλο ήθελα.
1: Πάτε
0: εδώ
1: το.
0: Παρόν, παραλάβετε με, καλησπέρα.
3: Τον Αυτόπουλο.
0: Μάλιστα.
3: Θέλω να το κάνω μια ερώτηση, αν επιτρέπετε.
0: Κάντε να δούμε. Κάντε να.
3: Αν πιστεύει σε μάτι.
0: Αν έχω κάνει μάτι. Ναι, στα.
3: Αν πιστεύει το μάτι.
0: Όχι, δεν πιστεύω. Όσο δεν πιστεύω στους θεούς, δεν πιστεύω και στο μάτι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό ήθελα να λέω.
1: Είδες προβλήματα που έχει ο κόσμος. Παρακαλώ. Ναι.
0: Άρα και αυτό δεν θα πιστεύει στο μάτι. Έτσι.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνουμε.
1: Καλά.
0: Μια χαρά, φίλε, εσύ.
4: Ωραία. Εγώ από Κυψέλη παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
4: Αυτό που μου κάνει εντύπωση με το σταθμό σας είναι το εξής πράγμα. Έχεις δίκιο, Κώστα, που λες ασχολήθηκαν, ξύπνησαν οι παοκτζίδες τώρα με τον μπάσκετ.
0: Κυριανή, όχι μόνο υπάρχει. Κυριανή.
4: Ναι, οκ, okay, εγώ αλλού θέλω να το πάω όμως. Δεν ξέρω, Κόκκινε, θυμάσαι πριν δύο χρόνια που είχε ανεβάσει ένα tweet το Οσμάν για τον Κεμάλ.
1: Πολλά είχε ανεβάσει και ένα.
4: Α, μπράβο. Τι έγινε, αυτοί οι δημοσιογράφοι που τον κατηγορούσαν τότε που έπεσε στον Παναθηναϊκό και αυτόν και τον Αταμάν. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Τα έχω ξεπεράσει όλα αυτά και με τους Τούρκους και με τους Σκοπιανούς. Με όλους.
0: Και επειδή μιλάς με άνθρωπο, εμένα δηλαδή, που δεν πιστεύω σε πατρίδες και θρησκείες και τα λοιπά, ούτε εμένα με πειράζει. Δεν με απασχολούν αυτά εμένα. Απλά υπάρχουν κάποιοι που είναι εθνικιστές, αυτοί που είναι εθνικιστές και ακροδεξιοί, αυτοί να έχουν το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Ναι, αλλά τώρα δεν λένε τίποτα, ρε Κώστα.
0: Δεν λένε, ρε φίλε, φυσικά δεν λένε, αφού είναι τώρα.
4: Δεν έχουν, δηλαδή έχουν γυρίσει την πιφτέκα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή 360 μοίρες.
0: Έτσι
4: τι χάλι είναι αυτό.
0: Έτσι είναι,
4: δηλαδή τα ξεχάσαν όλα τώρα που πήραν τον Οσμάν.
0: Έτσι είναι.
4: Πού θα μείνει η πρεσβεία, στο σπίτι του Κεμάλ.
0: Έτσι είναι ο παδί όλων των ομάδων. Έτσι είναι.
4: Και κάτι άλλο, Αθερίδης, ναι, θα μας το παίξει αριστερός τώρα. Καλά τρελαινόμαστε. Ο Τσίπρας ξεβράκωσε όλους αυτούς. Με το δημοψήφισμα.
0: Ο Τσίπρας.
4: Ναι, τους τα έβγαλε όλα. Με τα στριγκάκια τους άφησε όλους αυτούς. Για ποια αριστερά μιλάμε. Δουλευόμαστε.
0: Νομίζω
4: ότι έχουν διαλύσει όλα, ούτε οκτάωρα, ούτε πενθήμερα, ούτε τίποτα. Δουλευόμαστε.
0: Νομίζω
4: ο Αθερίδης τι είναι με το εμβόλιο, τι έλεγε ο Αθερίδης. Από όλους τους έχει μουτζουρώσει ο Μητσοτάκης. Σου έχω ξαναπεί, ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος αναρχικός. Δεν πρόκειται να το ρίξει κανένα.
1: Μπερδεύεις τον Αθερίδη με τον Παπαδόπουλο, όπα.
4: Τι έγινε.
1: Δεν είχε πει ο Αθερίδης κάτι για το εμβόλιο.
4: Τι λες εσύ, καλά με δουλεύεις τώρα. Εδώ τον είχα πλησιάσει νοσηλευτικό προσωπικό που έκανε απεργία λόγω της κατάστασης και τους έβρισε. Με δουλεύεις τώρα. Και δικοί σας τα λέγανε από πάνω. Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζει να σου πω κάτι, όλοι κολοτούμπες είναι. Γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε.
0: Γεια σου Κυψέλλας, τα λέμε. Γεια χαρά.
1: Παρακαλώ.
0: Παιδιά, εμένα για θέματα Οσμάν και τέτοια, ξέρετε ότι εγώ δεν έχω τέτοιες ευαισθησίες. Όπως δεν έχουν ευαισθησίες οι οπαδοί των ομάδων όλων σε τέτοια θέματα. Όταν είναι υπέρ τους ο παίκτης. Όταν είναι κατά τους ο παίκτης έχουν ευαισθησίες. Εγώ γενικά δεν έχω ευαισθησίες. Είμαι διεθνιστής και καπιταλιστής στη φιλοσοφία. Μην με λέτε για
1: γιατί είναι ο πρώτος Τούρκος που θα αγωνιστεί στην Ελλάδα και σε ομάδα.
0: Δεν ξέρω. Αυτά που λέγανε πάντως οι δικοί μας τότε

0: Θα δούμε τι θα πούνε τώρα. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη και εγώ ΑΕΚ είμαι.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, Χαλκιδική πάω για μπάνιο. Λοιπόν, για το Μουντιάλ. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κλίμα ότι θα περάσει η Γαλλία και η Αγγλία στο τελικό. Και εγώ αυτό νομίζω. Εγώ έχω ποντάρει η Γαλλία από την αρχή. Νομίζω ότι δεν το χάνει η Γαλλία το Μουντιάλ. Με την ομάδα που έχει. Δηλαδή είναι και άδικο να μην το πάρει. Δεν μπορώ να δω τον Πίκφορντ να σηκώνει Μουντιάλ. Θα ήταν άδικο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή είναι κρίμα ο Πίκφορντ με τον Γκουεχή να σηκώσει Μουντιάλ. Δεν παίζεται η Γαλλία εύκολα, δύσκολα πιστεύω θα το πάρει το τρόπαιο. Έτσι είναι παντού, είναι φοβερή, ειδικά μπροστά δεν παίζονται, δεν παλεύονται. Όσο και για τον Τιμούρ που έλεγε ο άλλος Ιωριανός, δεν θυμάμαι αν το ξέρουν πολύ, ήταν πολύ μεγάλος παίχτης. Θεωρώ ότι ήταν ένας από τους καλύτερους ξένους που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα.
0: Πεχταράς. Μεγάλος παιχταράς ο Γεωργιανός. Μεγάλος παιχταράς.
2: Αντί με Σαβεύσκι, Ντέμι, υπήρξαν μαζί με, νομίζω με Κωστή.
0: Όχι ο Ντέμι, νομίζω πιο μετά. Πιο μετά ο Ντέμι. Πιο μετά
2: όχι,
0: ο
2: υπήρξαν.
0: Δεν ξέρω αν προλάβανε. Δεν ξέρω αν προλάβανε. Δημητριάδης, Σαβεύσκι, Οκόνσκι, Νεσλίσκοβιτς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τι ομάδα είναι η ΑΕΚ. Τι έρωτας ήταν αυτή η ΑΕΚ. Τι έρωτας ομάδα ήταν αυτή η ΑΕΚ, δεκαετία 90 και δεκαετία 70, ρε τέλη. Τι έρωτας, τι ομάδα ήταν αυτή η ΑΕΚ. Καλησπέρα.
1: Και δεκαετία του 70, αυτή ήταν τέλη δεκαετία 90.
0: Τέλη δεκαετία 70 και δεκαετία 90, σε λένε, αρχές δεκαετία 90. 6-5 χρόνια με τον Μπάγεβιτς και 4 με τον Φάντροκ, 9, έπαιξε μεγάλη μπάλα η ΑΕΚ. Πάμε.
1: Ναι.
0: Και πιο μεγάλη μπάλα έπαιξε με τον Μπάγεβιτς, το δεκαετία 90. Πιο μεγάλη μπάλα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή, υπομονή.
3: Ωραία δημοκρατία έχουμε Γρηγόρη. Ωραία δημοκρατία έχετε στο ράδιο, ρε.
1: Για
0: δηλαδή.
3: Επειδή τόλμησα να πω ότι ο Γρηγόρης είναι ωραίος τύπος σαν άντρας και ο Πάγκος με κλείνει το πρωί ο άλλος. Για ποιο λόγο?
0: Σε έκλεισε ο Κουλιανός, φίλε, δεν ξέρω. Πες ό,τι θες.
3: Για ποιο λόγο ρε εσύ Κώστα, πες μου. Φταίω εγώ, Γρηγόρη.
1: Σ' ακούω.
3: Φταίω εγώ που ο Ραπτόπουλος είναι σαν χελωνονιτζάκι. Πες μου, φταίω εγώ. Πες μου, ρε φίλε, φταίω εγώ. Φταίω εγώ που ο Κολιανός είναι, ρε φίλε, ένα και ένα μιλικό. Φταίω εγώ, πες μου.
1: Τώρα αυτό που λες είναι κακία.
0: Κάτω, ρε φίλε. Άστο να πει, ρε. Άστο να τον άνθρωπο να πει. Δεν θες. Αλλά ο άλλος σε κόβει, ρε φίλε. Εγώ δεν σε κόβω. Πες ό,τι θες.
3: Την πουνιά στο Λούνα Πάρκ, το κουμπάκι, ποιος θα το πατάει του Κολιανού? Δεν ξέρω αν με κατάλαβες, Γρηγόρη.
1: Όχι, ειλικρινά.
3: Αυτή τη λέγανε, ρε φίλε, για τον Τούχελ. Σήμερα λέγανε ότι είναι ασχημάντρας. Ακούς.
1: Ποιος το είπε αυτό? Είπε ο Ραπτόπουλος ότι ο Τούχελ είναι ασχημάντρας.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Αν το κάνει μήνυση ο Τούχελ, θα πάω μάρτυρας υπέρ του.
3: Δηλαδή δεν έχω δίκιο.
1: 100% ρε φίλε.
0: Εσύ φίλε, καλά τα λες, εσύ είσαι κούκλος.
1: Όχι.
3: Εννοείται, να έρθω εγώ να με δείτε από εκεί.
0: Θες να βγούμε για γκόμενες να δούμε ποιος θα στείλει περισσότερες στον πάγκο.
3: Α, ποια ήταν αυτή το τηλεφωνικό.
0: Εγώ εσύ και ο Κουλιανός να βγούμε για γκόμενες, θέλεις. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσεις. Θες να πάμε. Εγώ εμείς είμαστε και μεγάλοι. Εσύ μπορείς να είσαι μικρός. Θες να κάνουμε ένα τεστ. Γουστάρεις.
1: Αυτά ακούω και τρομάζω. Τρομάζω.
0: Αυτά τώρα επιτόπους το λέω. Έλα να πάμε για γκόμενες. Ποιος θα ρίξει περισσότερες. Είσαι. Δεν απαντάς.
1: Μη σπρώχνονται όλοι θα πάρετε, ναι.
0: Πάμε και πάμε. Να βγω εγώ, εσύ και ο Κουλιανός. Πάμε πόσες γκόμενες θα βγάλεις εσύ, πόσες εμείς. Και εσύ είμαστε παντρεμένοι και μεγάλη σε ηλικία.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Εκείνος εδώ τι μάγκας είσαι. Να πας με τον κοντό, να πάνε όλες με τον κοντό τον Κουλιανό να τον αγκαλιάζει, να τον κάνουν και εσύ να βλέπεις τον μπάρμαν και να μην έχεις λεφτά ούτε για κοκακόλα. Ούτε τα παγάκια δεν θα έχεις να πληρώσεις. Παρακάτω. Έλα.
4: Ο Κώστας ο Αλέν Τρελόν, καλησπέρα.
0: Αλέν Τρελόν, πάμε.
1: Ας τον από όλα να μιλήσετε.
4: Όχι Αλέν Τρελόν, Άλαν
0: Τάλλον. Αλέν Τρελόν,
1: Άλαν Τάλλον, ναι.
0: Έτσι.
4: Άλαν Τάλλον, όχι Αλέν Τρελόν. Μου μιλάς για την Άγκη τη δεκαετία του 90 και κολλήσαμε εδώ από τα μέλια.
0: Όχι, θα μιλάω. Όχι, θα μιλάω για το μεγάλο ΠΑΟΚ του Βουλινού, θα μιλάω. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ ομαδάρα. Όχι, για τον ΠΑΟΚ του Βουλινού.
4: Με τους Νότους από μια ζωή.
0: Με τον Λαγωνίδη Στόπερ να πούμε, ναι. Ναι.
4: Δεν τα παίρνω να πούμε. Άιτε τώρα.
0: Με το χιονά σε μεγάλο. Ναι, με το χιονά παίξαμε μεγάλη μπάλα. Με το χιονά, ναι.
4: Ήταν και τα μάτια να πούμε και
0: με τον Αριστίδη Καρασαβίδη. Χορτάσαμε μπάλα, ρε. Χορτάσαμε μπάλα τον Αριστίδη Καρασαβίδη να πούμε, ναι.
4: Ρε φύγε από εδώ τώρα.
0: Και με τον Τζάρλι Γιάνγκο, ρε.
4: Σιγάρε.
0: Κορτάσαμε μπάλα από τον Πάοκ να πούμε.
4: Σιγάρε με τον Βαβακούλα, βρε. Σιγάρε.
0: Με τον Τζάρλι Γιάνγκο κορτάσαμε μπάλα να πούμε. Και με τον
4: Όσβαλτ.
0: Και με τον Όσβαλτ το χάφ που φέρατε τότε ο Βεδέουλ. Φύγε από εδώ, ρε, με στη Βεγιάτικα να πούμε.
4: Σιγά, βρε, σιγά. Σιγά την παλάρα.
0: Ναι.
4: Η Νορβηγία,
0: ρε, το Καπετανόπουλο, να πούμε, ναι,
4: Νορβηγία,
0: ναι,
4: δε,
0: και το, το Σιδηρόπουλο να πούμε, ναι, ναι. Παίξε μπάλα, ρε, πάνε παρακάτω. Θα μιλήσει για την Άγρια, κάτι 90 ρε γατάκι να πούμε.
4: Άσε ρε εσύ, που είμαι το γατάκι.
0: Με το Σιδηρόπουλο, ρε, ξυπάκι, ρε, άσε με καημένα τώρα, ρε.
4: Ο Πάκ πρώτο πήρε το πρωτάθλημα, ρε, το πρώτο.
0: Το πρωτάθλημα, το πρώτο.
4: Δεκαετία 70, δεν ήτανε.
0: Το έπρεπε, ήταν, ναι.
4: Μιλάς για την Άγρια. Ο Παθρακός πότε πήγε στο Γουέμπλε, ρε. Το 70 δεν πήγε.
0: Το
4: μιλάει για δεκαετία 70 για την ΑΕΚ. Ο Κουντσότο, ο Κουντσότο.
1: Λίγα λόγια για το Ματρίκ, θα παρεξηγηθούμε.
4: Η Νορβηγία, ρε, συλλενάδησε, θα βγει τελικό. Πού είναι τώρα, αλλάξαμε.
1: Την έστειλε σπίτι της.
4: Α, ναι, ε. Ρε εσύ, είπαμε, η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα. Θα το έπαιρνε το προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά επειδή ο κύριος Μέρση έκλαιγε και ήθελε να πάρει και αυτό στην παρέα του ένα παγκόσμιο κύπελλο, του το δώσανε αυτή τη σφίπα.
1: Βρε τα γάρι.
4: Βρε τα γάρι. Τους Άραβες μέσα.
1: Βρε τα γάρι. Βρε τα γάρι Σεραϊκό. Βρε τα γάρι Σεραϊκό. Αν ο κόλο μου ανοίγει δεν μπορεί να τη βάλει το μισό μέτρο, φταίει ο Μέση.
4: Φύγε από εδώ, βρε. Φύγε από εδώ, βρε. Τους γεμίσανε με κάρτες.
1: Πού είναι ο κόλο μου ανοίγει τώρα, για πες μου.
4: Τώρα θα σε έλεγα που είναι ο Κολομανιά, άντε κάνεις τη live εκπομπή. Ποιος Κολομανιά, ρε, γιατί ρε, οι ρε οι Αργεντίνοι τι είχαν τότε, ρε, για πες με τις έναν.
1: Δηλαδή εσύ πες με, τώρα ευνοηθήκαν, τότε πες με ένα παιχνίδι που ευνοηθήκανε. Για πες μου.
4: Οι Αργεντινοί.
1: Ναι.
4: Ρε, τι εδώ τη Γαλλία τη ρημάξανε, ρε, όλα αντίθετα τη
1: σχέση. Βρε Σεραϊκό τα γάρι. Μη με εκνευρίζεις. Πες μου εκεί ένα παιχνίδι που Αργεντινή ευνοήθηκε. Τώρα ευνοείται. Εκεί πες μου. Στο Κατάρ. Ένα παιχνίδι που ευνοήθηκε.
4: Ρε εσύ, ρε εσύ κόκκινε. Πόσο χρόνο ήταν ρε ο Μέση το προηγούμενο τέτοιο.
1: 35.
4: 35. Είχε πάρει καμιά αύριο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Το πήρε τότε. Μπράβο του.
4: Ναι. Γιατί το δώσανε τότε.
1: Ποιος το έδωσε.
4: Μια Αργεντινή ολόκληρη ρε φίλε. Μια Αργεντινή ολόκληρη. Το προηγούμενο μου τιάζει μιλάω. Βασιζόταν στο Μέση για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Μια Αργεντινή ολόκληρη. Βασιζόταν στο 35χρονο Μέση. Και μου ήρθε τώρα ο Μέση με τους Άραβες και έβαζε, λέει, γκόλ έβαζε. Τώρα θα σε πότε θα βάλει ο Μέση από εδώ και πέρα.
0: Στους βιβλικούς.
4: Παλαδόφατσες. Με πέτανε με τους μαύρους και με τους Άραβες, έβαζε ο γκολ Μέση, ρε, αυτό Μέση. Τι παιχταράζα τόσο παιδιά, 39 χρονών Μέση. Με τους Άραβες έπαιζε, που παίζανε από Χριστούγεννα σε Πάσχα μπάλα. Δεν φτιάχνουν καμιά προπόνηση. Φύγετε από εδώ. Εσύ ρε αυτό που έλεγες ότι όποιος πάει κάτω σε ένα ραπιά καταστρέφεται.
1: Ποια ραπιά πήγε ο Μέση, ρε. Στο MLS.
4: Πήγε ο μεγάλος ο Λούτσε, ρε. Που ήθελε να πάει η Ιταλία να τελειώσει.
1: Ρε, το Ρονάλντο με το Μέση πέρασε.
4: Και πήγε πάλι στην Αλσάτ.
1: Διώξε τον, ρε. Δεν πήγε στη Ρόδο για δουλειά και ξαλτάρι. Ναι.
5: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Κώστας από Νίκαια, Γαλλία.
0: Έλα, ρε Νίκαια, έλα, έλα.
5: Έλα. Ακούω ρε παιδιά μια γκρίνια από τους παοξίδες
1: για τις
5: μεταγραφές, γιατί δεν κάνει ο Σαββίδης μεταγραφές, δεν δίνει λεφτά. Δεν ξέρει ο Βιερίνια και ο Μάτος και ξέρουν αυτοί τώρα. Εγώ όσο είναι ο Βιερίνια και ο Μάτος τεχνικοί διευθυντές και υπεύθυνοι για μεταγραφές και αυτά, δεν αγχώνομαι. Τελείωσαν οι μεταγραφές και δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, είναι το μάτς το ενδιάμεσο το οποίο είναι σύντομο. Και θα έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένος για αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα οι μεταγραφές δεν τελειώσαν, αλλά για το παιχνίδι αυτό μπορεί να μην είναι τόσο έτοιμος ο ΠΑΟΚ και υπάρχει γκρίνια λογική. Για τη Δυναμό Κιέβου, αν περάσει, λέμε, ρε παιδί μου. Εγώ λέω ότι βγάζει και έτσι. Τη βγάζει και έτσι τη Δυναμό Κιέβου. Και έτσι όπως είναι.
6: Και εγώ
0: με το Μίθου Σέντερφορντ. Με τον Πιτσιρικά τον άλλον, Εκστρέμ. Με τον Ντάισον που είναι φρέσκος ακόμα καλοκαίρι. Με τον άλλο τον περίεργο, τον Κωνσταντέλια. Με τον Ζαφίρι στα χάπια. Θα βάλει και τον Καμαρά που είναι έτοιμος, θα τους περάσει.
6: Έτσι ακριβώς. Εσύ είναι αυτό που λέτε από μπαλά, γι' αυτό τα λες. Οι άλλοι προσπαθούν να συγκρίνουν.
0: Θα βάλει τον Τέιλορ αριστερό μπακ, θα παίξει ο Κένι να πούμε, ο Στόπερ ο Μιχαηλίδης θα παίξει από την αριστερά, θα βάλει ξέρω εγώ αν προλάβει και έρθει ο Χατζηδιάκος αύριο που λένε.
6: Ακριβώς. Δηλαδή έχουμε μια 13 παίκτες περίπου, 14 μια καλή δεκάδα συν 3
0: παίκτες. Σιγά την ομάδα.
6: Γι' αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς, για την ομάδα.
0: Αλλά πιστεύω. Υπάρχει λογική γκρινιά γιατί σου λέει γιατί δεν μου τις κάνεις πιο μπροστά. Τι, σαν τη λαϊκή πάση ντομάτα να πάει δύο
1: μισό,
0: ώρα.
1: Μισό.
0: Μισό ευρώ για την πάρεις να πούμε.
1: Δεν κατάλαβες τι γίνει.
6: Το θέμα για μένα πιστεύω ήταν το πρόβλημα ο Λουτσέσκου. Δηλαδή δεν εννοείται ο προπονητής 7 χρόνια συνεχόμενα να μην κάνει τέτοιο σχεδιασμό ώστε η ομάδα να χρειάζεται κάθε χρόνο 2 με 3 μεταγραφές. Εμείς κάθε χρόνο χρειαζόμαστε 7-8 μεταγραφές. Δηλαδή δεν έχει ευθύνη ο προπονητής που ήταν
0: ο Λουτσέσκου. Ρε ο Λουτσέσκου έκανε πλάτες. Έκανε πλάτες το Σαββίδι. Τον έκανε πλάτες. Τώρα ήρθε η Μουρτζούκου να πούμε προπονητής την πρώτη εβδομάδα. Θέλω μεταγραφές και ο Κωνσταντέλιας είναι ανέτοιμος. Μπορεί να γίνει καλύτερος. 2 πράγματα σε μια εβδομάδα είπε ο άνθρωπος.
6: Έτσι ακριβώς. Είπε την αλήθεια.
0: Τον κάνει πλάτη τώρα. Τον έχει ανάγκη τώρα. Τον κάνει πλάτη τώρα το Σαββίδι. Θέλω μεταγραφές. Τελείωσε.
6: Σωστό, ο προπονητής να πει αυτά που πρέπει και αυτά που βλέπει.
0: Όχι ρε, ο Λουτσέσκου τις έκανε, πλάτες έκανε. Κάθε μεταγραφική περίοδο και τώρα τι γίνεται. Ενώ τους έχει κάνει πλάτες, βγαίνουν και λένε στο off the record, εμείς θέλαμε να φέρουμε 3 παιχταράδες και δεν ήθελε ο Λουτσέσκου. Κατάλαβες τι γίνεται. Ρεβέλο μπού. Πάμε επόμενη. Πάμε.
1: Τελευταίος. Ναι.
0: Πάμε στον τελευταίο, ναι.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
7: Γεια σας. Κωστά.
0: Τι είναι, ρε.
7: Έλα, ρε, τι είναι, ρε. Τι ώρα, ρε, με έκανες να πεθάνω στο γέλιο.
0: Τι.
7: Περιμένουμε το Χατζηδιάκο, γέννηση γυναίκα. Με το Γιαννούλη, τι θα γίνει η γυναίκα, δίδυμα θα κάνει.
0: Γιαννούλη, κοίταξε, ο Ολυμπιακός δεν πήρε αριστερό μπακ, δεν πήρε.
7: Λες θα τον πάρει.
0: Τι, όχι δεν θα τον πάρει. Ο Γιαννούλης δε εσύ άμα πει αύριο πάω στον Ολυμπιακό πάει. Από το φόβο του να πούμε μήπως η Ουρακοτάγκη τον κακολογήσουν όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο, σου λέει πού θα δουλέψω εγώ. Θα με πούνε πήγε στον Ολυμπιακό, δεν αναλαμβάνεις κανένα πόστο. Σου λέει ο Βιερίνη ανέλαβε πόστα, ο Μάτος ανέλαβε πόστα, όλοι τρώνε εδώ, εγώ δεν θα τρώω. Και καλά κάνει, σου λέει το σκέφτεται. Γιατί να πάω για 2 χρόνια στον Ολυμπιακό και να κλείσω την πόρτα μετά με τον ΠΑΟ που είναι οικογένεια και τα λοιπά. Καλά σκέφτεται. Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
7: Καλά,
0: και το συμβαίνω του κοιτάει.
7: Πολλοί
0: αργούνε, αργούνε.
8: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θα διώλε. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Θα διώλε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Μετρόπολης!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννη Ζητσιράπης. Θα συμπορευτούμε για το επόμενο δίωρο μαζί. Και φυσικά, βεβαίως, δεν κάνατε λάθος εχθές, γιατί σήμερα μας πιάνετε όλοι και μας λέτε τι έγινε χθες. Λέω, αυτό που έγινε χθες είναι η αρχή της τριλογίας. Άρα σημαίνει ότι σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, μόνο που θα το βάλουμε λίγο και σε ένα άλλο μοτίβο, έτσι για να υπάρχει και κάποιο παραπάνω ενδιαφέρον, να σταματήσεις τα ηχητικά όχ και βαχ και βουχ και τέτοια. Λοιπόν, γιατί κανένας δεν ξέρει τι τον περιμένει. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, ξέρετε το μοτίβο μας, δεν χρειάζεται να σας πω. Είπαμε, οι επιθυμίες σας γίνονται πραγματικότητα. Σε πραγματικό χρόνο είμαστε το μοναδικό ραδιόφωνο που μπορεί να σας το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να σας κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν σας το λέμε από τώρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragamoropapaki@gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Έτσι, γραμμέ δεν θα έχουμε προς το παρόν και ενδεχομένως να μην έχουμε και καθόλου. Λοιπόν, Μαέστρο, αβάντι.

Ναι, Μαρία, ναι, ακριβώς όπως το λες. Αυτό που ρωτάς είναι θετικό. Καλησπέρα, ήδη στην παρέα, λες και περιμένατε. Έτσι, λες και το περιμένατε, έχετε τους λόγους. Λοιπόν, επιθυμίες σας είπαμε είναι πραγματικότητα. Κάνουμε τα χθεσινά, έτσι, τα ρέστα που λέμε. Έχουμε τα ρέστα σήμερα, και όχι μόνο. Λοιπόν, υπάρχουν τραγουδιστές, παιδιά, οι οποίοι, εντάξει, δεν μας απασχολούν πάντοτε, ας πούμε, με τρομερές επιτυχίες. Παράδειγμα, οι πρωτοκλασσάτρε, παιδί μου, δηλαδή αυτά που τα ακούσω ανά πάσα στιγμή, ας πούμε. Δηλαδή, Κάρα, Σφακιάνα, δεν ξέρω, καταλάβετε, πρώτη γραμμή. Δηλαδή. Υπάρχουν, ας πούμε, τραγουδιστές οι οποίοι έχουν κάνει τραγούδια, έχουν κάνει επιτυχίες, είτε μέσω του κινηματογράφου, είτε μέσω της τηλεόρασης. Οι άλλοι είναι καθαρά ραδιοφωνικοί, ας πούμε, δεν βλέπονται. Δηλαδή δεν θα τους δεις ποτέ στα μπουζούκια, σε μπουάτ, πουθενά δεν τους έχεις δει. Νομίζω ένας από αυτούς τους τραγουδιστές που δεν ξέρω βλέπεις ποτέ, δεν ξέρω αν έκανε μπουζούκι βέβαια, νομίζω στην Αθήνα μπορεί να έχει κάνει, εδώ πέρα πάνω δεν έκανε. Ήταν κάποτε ένας Λάκης Αλεξάνδρου με κάτι γυαλιά, νομίζω ότι διοπτροφόρος. Ναι, Λάκης Αλεξάνδρου, νομίζω κάπως έτσι, τώρα μου ήρθε αυτός. Υπάρχουν επειδή μου ρε παιδί μου ποδοσφαιριστές, λέω. Του, λέει και το στόμα μου. Τραγουδιστές, καλά, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές τραγουδιστές, δεν είναι έτσι. Αλλά οι τραγουδιστές αυτοί πραγματικά σε αγγίζανε με κάποια τραγούδια. Έχουμε έναν τέτοιον τραγουδιστή, ο οποίος φυσικά δεν ήταν στην εποχή του, ήταν από τους σούπερ, αλλά αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση ήταν ότι έπαιζε και σε μια ελληνική, σε ένα ελληνικό σύριαλ. Οι περισσότεροι τον ξέραμε από εκεί και από εκεί τον μάθαμε. Είμαστε έτοιμοι, Γιάννη? Γιάννη, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Αν είμαστε. Ποιο? Όχι, όχι, όχι. Ναι, εκεί που είπαμε.

Λοιπόν, έτσι, ποιος θα το θυμόταν τώρα τον Καφάση? Ποιος, θυμάστε σε ποια ταινία έπαιζε? Ούτε τι θυμάστε. Το μόνο που θυμάστε είναι κανένα offside, κανένα έτσι. Για τέτοια είμαστε πρώτοι και καλύτεροι. Πρέπει να διαλέξει τη ζωή σου, ρε παιδί. Κατά κάποιο τρόπο, Γιάννη μου, έτσι φαντάζομαι το ξέρει και εσύ, ότι πρέπει να διαλέξει τι θες να είσαι, ας πούμε. Θες να είσαι απόγονος του Λεωνίδα ή ο απόγονος του Εφιάλτη. Διαλέγεις και παίρνεις αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο, ας πούμε. Κάποτε έλεγε ο μεγάλος δάσκαλος, τον οποίο το φιλοξενήσαμε λίγο πριν πεθάνει εδώ, Σαράι του Καργάκο, δεν ξέρω αν το θυμάστε την εκπομπή εκείνη, που γύρισε και είπε, τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν την Αντιγόνη, μαθαίνουν την Ισμήνη. Και τώρα εσύ που το είπες, κύριε Σαράντη, τότε ποιος κατάλαβε τι έκανε η Αντιγόνη, η οποία δεν διδάσκεται κιόλας, αλλά έκανε η Ισμήνη. Φυσικά και όχι ακόμα. Έτσι, φυσικά. Λοιπόν, άρα αυτό έτσι προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο και το πώς θέλουμε να είμαστε και τι πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε. Γιατί εμείς άλλα πιστεύουμε, και πραγματικά, παιδιά, βγάζουμε τον μανδύο όταν πάμε σπίτι και λέμε: πω, πω, καλά πέρασα και σήμερα. Έκανα τον ηθοποιό. Είμαστε έτοιμοι, μαέστρο? Αβάντι.

Λοιπόν, σε ποια ταινία έπαιζε? Έπαιζε στη γειτονιά μας. Εσείς δεν τη θυμάστε τώρα αυτό το σύριαλ που έπαιζε τότε? Ήταν ο Παπαγιαννόπουλος, η Ουρανία, Πέντε Κρίκοι και ένα Τάλιρο. Παίζανε ηθοποιοί οι οποίοι, εντάξει, μεγάλος ο κόσμος αυτός. Και είχε ένα περίεργο, ο Καφάς, ξέρετε ότι ήταν καψοβατάκιας, έτσι γνωστό αυτό. Λοιπόν, είχε όμως και περίεργο όνομα στο σύριαλ. Μας λέει ο Ιερώνυμος, ο οποίος προφανώς την έζησε εκείνη την εποχή. Και θυμάσαι πώς λέγεται η Γιάννη? Άστε τη Γιάννη, την τζάμπα σε ρωτά, για το ονόρε. Ιωνάθαν. Το έχεις ακούσει ποτέ το όνομα αυτό? Ιωνάθαν. Πού το έχεις ακούσει? Έχεις δηλαδή φίλο που λέγεται Ιωνάθαν? Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Άλλο με... Τώρα μην... Δεν υπάρχει στα ελληνικά δρόμενα, εντάξει, ναι, ναι. Τι παίζει τώρα δηλαδή? Ναι, τι? Μπράβο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο που είπαμε. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα παιδιά, θα σας αφήσω να ονειρευτείτε μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bose από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της 4.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Λοιπόν, τώρα δεν θα είναι η συνέχεια το η ίδια, να φανταστείτε, έτσι, γιατί τα πράγματα θα βαρύνουν μετά τις 10. Λοιπόν, να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Και ο Ιακαμόρα παπάκι gmail.com. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω εξαιρετικά αυτό που θα ακούσετε σε όλους εσάς που ίσως μερικές φορές λησμονείτε την καταγωγή σας. Έχουν αλλάξει τα χρόνια, προσπαθούν να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή μας. Κάποιοι θα μείνουν πίσω, κάποιοι θα προχωρήσουν, κάποιοι θα μείνουν σταθεροί. Εσείς έχετε το δικαίωμα να διαλέξετε και όχι μόνο να διαλέξετε, να κάνετε οτιδήποτε. Θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα από μια γιαγιά η οποία έχει φύγει από την Σμύρνη και μας περιγράφει μέσα σε ένα λεπτό το πώς σκοτώνανε τον κόσμο. Θέλω να το ακούσουμε και θα συνοδευτεί και με το ανάλογο τραγούδι μετά.
1: Εκεί μέσα στην Ναμπαμπούλα που μας κυνηγούσαν οι Τούρκοι στην παραλία της Σμύρνης να είναι γέροντες, δεν μπορούσαν να βαδίσουν και να είναι τα πτώματα ένα μέτρο, να πατάς απάνω στους άλλους για να προχωρείτε. Πώς να προχωρήσει ο κόσμος που βάζανε ζώνη για να διαλένε τα κορίτσια, να διαλένε τα παλικάρια. Φορούσες δαχτυλίδι στο χέρι, δεν περιμένανε να το βγάλεις, τάκ με το μαχαίρι σου το κόβανε. Φορούσες κουλαρί και τάκ τα αυτί σου το κόβανε. Και οι Αμερικανογάλοι ρίχνανε τους προβολείς να φέγγει καλύτερα στην παραλία για να διαλέγουνε τις νέες και τους νέους. Και δε από πάνω από τα μέγαρα που ήταν στην παραλία ρίχνανε βραστά νερά. Αυτά τα κάνανε οι Εβραίοι για να μαζεματίσουν. Δεν έφτανε η φωτιά που κεγότανε, δεν ξέραμε που να πάμε. Ρίχνανε και τα ζεματιστά νερά.

και οι Αμερικανογάλοι ρίχναν τους προβολείς να φέγγει καλύτερα στην παραλία για να διαλέγουν τις νέες και τους νέους.

τα ακούτε, έτσι. Εμείς έχουμε αγαπήσει τους τσέτες μας, έτσι, τους Εβραίους μας, όλα αυτά εδώ πέρα που έχουν κάνει. Μόνο καλό δεν κάνανε τελικά στον Ελληνισμό, αλλά ο Έλληνας, γι' αυτό σας είπα ότι έχει διαλέξει πλέον τι θέλει να γίνει στη ζωή του. Να και επειδή η σύγχρονη ιστορία μας είναι τέτοια που σε οδηγεί από μόνη της, ρε παιδί μου, και επειδή έχουμε μάθει να είμαστε λίγο στην εύκολη πλευρά, πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως λέμε, έτσι έχουμε διαλέξει αυτό το δρόμο, τον οποίο βλέπετε ότι τις περισσότερες των περιπτώσεων βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Θα μου πεις τώρα αυτό το κλισέ, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Ποτέ δεν έχει διέξοδα όμως. Αδιέξοδα δεν έχει, αλλά δεν έχει και διέξοδα. Εγκλωβισμένη σε μια ψεύτικη δημοκρατία. Το λέμε για να το πούμε, όχι για κάτι αστείο. Πάντως όλοι μας ζούμε με ένα όνειρο.

Κοιτάξτε, είναι η ώρα, Γιάννη, που 14, έτσι, γιατί πρέπει να πιούμε και κάτι. Έτσι, αύριο θα είναι το πάρτι με τους πάγους, γιατί ακούει και ο άλλος τώρα, σε λέει, δεν με πήραν αυτοί τηλέφωνο να έρθω. Καταλάβες, ας τα κρατήσει για αύριο τα παγάκια, έτσι, να έρθει εδώ με τα παγάκια του αύριο. Αν δεν φέρει παγάκια, να μην έρθει καθόλου. Τώρα προς το παρόν δεν έχουμε παγάκια, έχουμε κάτι άλλο, το οποίο πίνεται παγωμένοι.

Ένας ακροατής χαρίζει μια πρόσκληση σε ένα άτομο για αύριο στην Μονή Λαζαριστών, όπου εμφανίζονται οι Σίβηροι Corporation. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για την εκδήλωση στη Μονή Λαζαριστών για τους Σίβηροι Corporation, μπορεί να καλέσει στο σταθμό για να παραλάβει την πρόσκληση και να πάει κουτραντάν, κυρίες και κύριοι, στην εκδήλωση. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, αυτή είναι η επικοινωνία. Οι εραστές είναι πάντοτε γνωστοί. Υπάρχουν άγνωστοι εραστές στη ζωή μας.

Άρα, τι τραγούδι ήταν αυτό, ρε, τι μας θυμίσατε να πούμε, μας πήγατε πολύ πίσω να πούμε τότε που τραγουδούσανε. Τώρα δεν τραγουδάνε, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Καλησπέρα και στον Τίμη, στα Τραλά Νερά, στον κύριο Νίκο από το Ασπρόμαυρο Περιστέρι. Θα γίνουν και τα δύο, νομίζω, θα γίνουν και τα δύο. Χρήστο, δεδομένο θα ήταν ότι θα γράφαμε. Τι νομίζατε, άντε. Λέει ο Βασίλης να έρθω κι εγώ αύριο. Θα βάλω τα ποτά τους με ζέδες, τα ξηροκάρπια, αλλά δεν μπορώ να φέρω τα παγάκια. Να τα βάλει, λέει ο Νίκος. Έχω την εντύπωση ότι αν θα ξεκινήσετε και οι δύο, θα βρεθείτε κάπου στον δρόμο και θα χαθείτε στη μετάφραση. Έτσι, δεν πρόκειται να βρεθείτε ποτέ εδώ. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν τώρα έτσι, σε έναν, πώς το λένε, άμπαλο τραγουδιστή, μάλλον άφωνο. Έτσι, θεωρώ ότι δεν έχει ποτέ φωνή και έχει βγάλει τόσα και τόσα ωραία τραγούδια. Avanti, maestro.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια μορφή ενός τραγουδιστή, ο οποίος νομίζω ότι εγώ δεν θυμάμαι άλλο τραγουδικό του. Γιάννη, θυμάσαι που είσαι και του ρεπερτορίου. Με αυτό έγινε όμως φίρμα, δεκαετία του 90, και τα ελληνικά κλαμπς, έτσι, που υπήρχαν τότε, κάνανε πάταγο με αυτό το τραγούδι. Αβάντη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη
3: τώρα.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Τώρα δεν το λες, αλλά τέλος πάντων. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και να το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, παπάκι Gmail. Η Ισπανία ξεκίνησε το παιχνίδι έτσι ο πρώτος ημιτελικός. Γαλλία-Ισπανία, είμαστε στο 0-0, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ ακάθεκτοι. Τώρα βεβαίως να πω και το εξής απλό, ότι μερικές φορές με λένε ρίζο και όπως θέλω το γυρίζω. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου? Για να σε ακούσω.

0: Τώρα το θέμα, ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Ότι εγώ, Γιάννη μου, όπως βλέπεις, είμαι ένας πέδαρος, έτσι δεν είναι? Τι θα μπορούσε να ζητάει ένας πέδαρος? Εδώ είναι η απορία. Για να δούμε, για να ακούσουμε μάλλον.
1: Εγώ δεν πάω Μέγαρο.

Σαν Πέδαρο, αλλά ξέρεις, είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν εκπληρώνονται. Ένας από αυτούς είναι, ξέρεις, και ο έρωτας. Μερικές φορές, λίγες φορές έχεις ερωτευτεί και δεν έχει εκπληρωθεί ο έρωτάς σου, το όνειρό σου. Λίγες φορές. Για να μην πω ότι περισσότερες φορές είναι που έχεις πατώσει σε κάποιες τέτοιες φάσεις της ζωής σου. Για να ακούσουμε.

έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλές προσφορές. Θέλετε να έρθετε και να κάνετε και να λάτε. Κοιτάξτε, δείτε λίγο. Εδώ για να έρθετε, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι να μην καπνίζετε. Έτσι έχουμε πολύ σοβαρά θέματα εδώ με το τσιγάρο. Και το δεύτερο είναι να μην πίνετε. Γιατί θα πίνουμε εμείς, καταλάβατε τώρα. Δεν το κάνουμε έτσι, ας πούμε. Αν δεν πίνετε και δεν καπνίζετε, είστε ευπρόσδεκτοι, εφόσον βέβαια περάσετε και τα ανάλογα τεστ. Γιάννη, εσύ τι λες?

δώσει, γιατί έχουμε πέναλτι για την Ισπανία, κυρίες και κύριοι. Ούτε καπνίζετε, ούτε έτσι, ούτε θα με σκέφτεστε, ούτε τίποτα. Μπορείτε να έρθετε, είστε καλοδεχόμενοι. Λοιπόν, ο Γιώργο Θάμπαλ, ό,τι να είναι, όχι ό,τι να είναι, όχι ό,τι να είναι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, γιατί... Οι μεγαλύτεροι έρωτες είναι οι ανεκπλήρωτοι. Δεδομένα, 100%, τι, το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, στον ημιτελικό, παιδιά, από ό,τι βλέπω, είναι αυτός ο πολύ ωραίος ο διαιτητής, αυτός που είναι λίγο γραφικός, δηλαδή ένας κοντούλης μαύρος. Παίζει πάρα πολύ ωραίος, δεν είμαι, σοκολά είναι. Όχι, δεν είναι dark chocolate, είναι σοκολά. Λοιπόν, για να δούμε το πέναλτι όμως και μετά θα... λοιπόν, άμα μπει το call, Γιάννη, μάλλον αν εκτελεστεί το πέναλτι, μπει δεν μπει, εγώ πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο. Έτσι, αυτό να το ξέρεις. Το λέω από τώρα, μη με πεις μετά μου σου του και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα με πάω στο αεροδρόμιο. Με πάω στο αεροδρόμιο. Ωραία, εντάξει. Γιώργο Θάμπαλ, κυρίες και κύριοι, έτοιμος να εκτελέσει την Γαλλία. Για να δούμε όμως, δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ αυτός ψυχολογία, δεν τον βλέπω. Εντελαφωέντε είναι, όλοι είναι δαγκωμένοι τώρα. Δεν ξέρω αν βλέπουν όνειρα φίλε αυτοί τώρα, για να δούμε. Παίρνει φόρα και σουτάρει και... Γκολ! 1-0 η Ισπανία, κυρίες και κύριοι, ανοίγει το σκορ με τον Γιώργο Θάμπαλ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε αεροδρόμιο, Γιάννη. Δεν κρατιέμαι.

Κοιτάξτε, τώρα είναι να κάτσει φρόνημα, ας πούμε, αλλά μετά θα αναρωτιέσαι, αφού κάθεται φρόνημα, τώρα γιατί δεν μου μιλάει. Έτσι δεν είναι. Γιατί νομίζω ότι φυσιολογικό να λες τον άλλον κάτσε φρόνημα, μετά την απορρίσεις και λες, τώρα γιατί δεν μου μιλάει.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σε Γιάννη, με παιδεύεις ρε φίλε, με τυρανάς. Με τυρανάει και η Ισπανία, τυρανάει και τη Γαλλία τώρα, κοντά στο δεύτερο γκολ και δεν το έκανε να πούμε. Μας στεναχωράει λίγο, αλλά θέλω σπάνω για να δούμε. Αλλά εσύ σταμάτα ρε φίλε να με τέτοιο να πούμε. Σταμάτα, με παιδεύεις συνέχεια ρε φίλε, με τυρανάς. Χαλάρωσε λίγο να πούμε. Έχεις να πεις κάτι. Όχι, αν έχεις να πεις κάτι, να μας το πεις να πούμε. Ξέρεις με ποιον τρόπο.

Ωχ, ρε Παναγιά μου, με έχεις καναστατώσει να πούμε. Είπαμε χθες ότι είχαμε μηνύματα, αλλά σήμερα δεν ξέρω γιατί έχει περισσότερα μηνύματα από χθες. Ίσως αγγίζει περισσότερο το τραγούδι τον κόσμο. Έτσι. Πάντως, είδες, παρότι είναι εύθυμα σαν μουσική επένδυση, πάλι για πόνο μιλάνε. Πάλι για, να μην πω, για απογοήτευση μιλάνε. Για πολλά μιλάνε. Αυτός εδώ που θα τραγουδήσει, γιατί μιλάει, ξέρει.

Εντάξει, γουστάρεις, δεν γουστάρεις. Το θέμα δεν είναι άμα γουστάρεις εσύ. Το θέμα είναι αν γουστάρει και το άλλο σου μισό. Σε γουστάρει όμως. Εδώ είναι το θέμα μας.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα μας, έτσι, ήρθε η ώρα μας για το χρήμα. Ήρθαμε για τον δικό μας άνθρωπο, έτσι, Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμων. Έτσι και στο Facebook, τα λέω καλά κύριε Νίκο?
1: Ε, χαρά τα λες, οι Γάλλοι δεν μας τα λένε καλά.
0: Οι Γάλλοι τα είπαμε αυτά από χθες, ότι η Ισπανία θα αποκριθεί και θα το σηκώσει κιόλας. Αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να το κερδίσει και η Αργεντινή με ένα 0. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι θα προκριθεί η Αγγλία με τον νου τους. Βασικά, πριν πούμε οτιδήποτε, να πω το εξής. Εάν θέλεις να έρθεις, δύο πράγματα πρέπει να κάνεις αύριο. Γιατί γελάς?
1: Το ένα το φαντάζομαι, το δεύτερο πες.
0: Το ένα το φαντάζεις, το οποίο είναι πιο, για πες.
1: Να μην έρθω με άδεια χέρια.
0: Δεν, όχι. Δεν είναι. Έχουμε εμείς τα δικά μας τα χέρια, είναι γεμάτα πάντα εδώ, να ξέρεις. Το πρώτο πράγμα είναι, απαγορεύεται για όση ώρα θα είσαι στο σταθμό το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι το ποτό.
1: Αποτελείωσες. Κανονικά όμως.
0: Γι' αυτό σε λέω να έρθεις, κατάλαβες.
1: ήξερες εσύ να βρεις τον τρόπο. Καλά είναι δυνατόν να είμαι μαζί σου εκεί.
0: Ναι.
1: Να βάζεις τραγούδια.
0: Ναι.
1: Studio 69.
0: Στούντιο 51, δεν θα σου
1: πει. Μου λες, έχει αλλάξει στυλ εκπομπή, δεν ξέρω τι κάτι.
0: Είπαμε,
1: είναι.
0: Έχουμε τριήμερο,
1: ναι.
0: Έχουμε τριλογία εκπομπής. Μουσική και τα λοιπά, χαλαρωτική, γιατί μετά θα αρχίσουν τα κιουστράπια.
1: Μετά θα σκάνει βόμβες οι μεταγράφες.
0: Πατακιούτα.
1: Α, επειδή γίνονται πάρα πολλές για να μην τις ακούνε.
0: Θα έχουμε πολλές.
1: Απότομα, ναι.
0: Θα έχουμε πολλές. Θα έχουμε πολλές μεταγραφές.
1: Εννοείται.
0: Θα ακουστούν και στα μπαμπούμ στο μπάσκετ και έχει πράγμα.
1: Έχει πράγμα.
0: Έχει.
1: Και μετά. Και γενικώς έχει πολύ πράγμα γίνεται. Οπότε θα έχει πολλά θέματα.
0: Ναι, θα έχει. Απλά είπαμε να το χαλαρώσουμε λίγο, γιατί έβλεπα ότι ο κόσμο είναι λίγο φορτισμένο χωρίς λόγο. Αν και έχει λόγο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Είπαμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Με την ευκαιρία που είναι και ο Γιάννης εδώ που νιώθει.
1: Πάνω στην επιλογή των τραγουδιών είναι.
0: Καλά, τώρα τι, επαγγελματίες είμαστε.
1: Δεν το συζητάω, έτσι.
0: Καλά, εδώ θα ήμασταν αν δεν ξέραμε τι μας γίνεται.
1: Άμα σου πω ότι το μεσημέρι με το γιο μου ακούγαμε το άγνωστο φίλε αυτό το.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Και ξαφνικά το βάζει και λέει ο γιος μου, είναι δυνατόν να βάλει αυτό το τραγούδι, λέει.
0: Είναι φίλε ύμνος.
1: Απίστευτο να
0: πει. Ύμνος. Όντως είναι ύμνος. Και είναι και πολύ ωραίος ο Άγγελος. Είναι από τα σπάνια τραγούδια.
1: Αυτό είπα και εγώ.
0: Ναι.
1: Το ξέρω τον Άγγελο χρόνια. Τότε η φωνή του ήταν και από το ξεκίνημα τα πολύ καλή. Και πάλι μου αρέσει εμένα η φωνή του. Μια πιο πολύ στο στράτο που το που λέει.
0: Ναι, καλά. Άλλο, εντάξει, πέραν αυτού ρε παιδί μου, εγώ λέω ότι είναι από τις καλές εκτελέσεις του Άγγελου. Γιατί όλα τα τραγούδια δεν είναι. Εντάξει.
1: Είναι ανάλογα που. Αν έχει
0: αλλά
1: όρεξη.
0: Ταιριάζει, εδώ ταιριάζει πολύ.
1: Αν έχει όρεξη, ναι.
0: Αυτό ξαναπες το. Εγώ δεν ήθελα να το πω, το είπε εσύ κομψά. Δηλαδή.
1: Το είπα κομψά, ξέρεις εκεί που πάμε καμιά φορά εκδρομή, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Το πιάσες το πονόμενο.
0: Όχι, καθόλου.
1: Είναι ανάλογα με τα

0: κεφλιά.
1: Ναι, τι νομίζεις.
0: Πώς το βλέπεις το δεύτερο ημίχρονο τώρα?
1: Ισπανία βλέπω, φίλε. Είναι πιο. Πιο έτοιμη.
0: Εάν δεν κάνω λάθος, ένα γκολ έχουν φάει μόνο. Ή δύο.
1: Ισπανοί. Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα. Δεν, ναι. Δεν το ψάξα.
0: Ή ένα ή δύο γκολ έχουν φάει μόνο.
1: Φίλε, αυτό και το 1-0 νομίζω ότι είναι εντάξει τώρα εδώ, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει και 2-0.
0: Θα μπορούσε να έχει και 2-0.
1: Ναι.
0: Μα δεν έχει ευκαιρία οι Γάλλοι.
1: Οι Γάλλοι δεν υπάρχουν στο γήπεδο.
0: Καλά, το παίρνω, το συζητάμε. Άλλο που κάνει είναι εντάξει για γέλια.
1: Εντάξει, φίλε, είναι για γέλια, αλλά είναι σε μέρος που δεν βλέπει. Ο Γιαμάλ έξυπνα βάζει το σώμα του και αναγκαστικά. Είναι λογικό το πέναλτι δηλαδή.
0: Καλά, ρε εσύ Πασκάλη. Είναι δυνατόν με τελικό μου ότι αν να παίζει από το Ελ Σαλβαδόρ για δει.
1: Και όμω. Είναι και ο γραφικό αυτό, έτσι.
0: Οπότε μην ξανακούσω κανένα σα όλο το χειμώνα να μιλάει για διαδυσία.
1: Σκέψη, κύριε φίλε.
0: Ποτέ δεν μην κάνει κανένα παράπονα. Εδώ βάλανε από το Ελ Σαλβαδόρ, εδώ στο ημιτελικό. Πού τον ανακάλυψαν αυτό, να το παίζουν εσύ.
1: Ρε φίλε, δεν παίζει ρόλο. Μπορεί
0: όμως,
1: να είναι.
0: Μπορεί
1: να είναι φίλε, να σου πω κάτι. Τι σχέση είχαμε με το Ελ Σαλβαδόρ με την ικανότητα του πρώτου διαιτητή.
0: Και όμω, ακόμη και ακόμη το φάουλ που έκανε γύρισμα, έτσι, που ναι. Δεν το έδωσε.
1: Το αιτιολόγησε.
0: Ναι.
1: Είναι επίπεδο διαιτητής, μην το βλέπεις έτσι.
0: Εκεί εγώ κατάλαβα την επίπεδο. Μόνο με την κίνηση που έκανε, άλλαξε την απόφασή του.
1: Λίγο ξεκάθαρα.
0: Δεν μας λέει τίποτα. Ελ Σαλβαδόρ, άντε πάει να κουνηθείς εκεί.
1: Θα σε στείλουν σαν την ίστας.
0: Άστο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω πρόβλημα ότι αυτό το μάτι θα γυρίσει.
1: Θα κερδίσει η Γαλλία.
0: 1-1 ή θα λύσει 1-1.
1: Όταν είναι 1-1 δεν γυρνάει. Το γυρνάμε, λέμε να προηγηθεί. Έτσι να κάνει την ανατροπή.
0: Έχει και παράταση, θα έχει πολλά μάτια τώρα σου παρήσει η Γαλλία.
1: Κοίταξε, άμα δεν φάει δεύτερο. Πάντω η Γαλλία δεν ψήνει. Στο πρώτο μικρό δεν σε ψήνει πάντω.
0: Πάντω συνεχίζει ο Γιαμάλ να μην υπάρχει στο γήπεδο.
1: Γιαμάλ δεν υπάρχει στο γήπεδο, το πήρε το πέναλτάκι του.
0: Το πήρε, να μου πει πήρε το πέναλτι, έβγαλε κανένα δύο παλιέ ψιλοασίστ.
1: Κοιτάξτε, ο Γιαμάλ αν ήθελε να είναι κάτι ιδιαίτερο, σήμερα έπρεπε να κάνει παπάδε γιατί του δίνεται ευκαιρία να κάνει παπάδε.
0: Σήμερα ακριβώς. Ειδικά τώρα που είναι και το σκορ 0-1 που ευνοεί το Γιαμάλ, έτσι. Στην αντεπίθεση. Να φύγει από την άλλη μεριά, να την κόψει αριστερά από το Ρόμπεν και να κάνει τη δουλειά που πρέπει να μπορεί, που ξέρει να κάνει καλά. Αλλά δεν το κάνει. Γι' αυτό το ψάχνουν. Αν παρατήρησες, οι παλιές είναι μακρινά δεξιά απέναντι. Συνέχεια. Ψάχνουν, πα και τον βρούνε και κάνει αυτό που κάνει. Στην Ρόμπεν. Κόψει μου την μπάλα αριστερά και πάρ' το. Αλλά το θέμα είναι ότι. Μπροστά δεν υπάρχει Ντεμπελέ, δεν υπάρχει Εμπαπέ, τίποτα. Σήμερα ολίσε.
1: Ισπανία, φίλε.
0: Πολλά λάθη ολίσε σήμερα. Ενώ ήταν από του καλύτερου μέχρι τώρα, έτσι.
1: Πρόσεξε να δει τώρα. Παίζει τώρα με μία από τι κορυφαίε. Αν όχι την κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη.
0: Το είπα στο δεκάλεπτο. Λέω υποτίμησα πάρα πολύ την Ισπανία. Εγώ.
1: Βέβαια, φίλε. Τώρα η Ισπανία σου είπε είναι φαβορή. Άσχετα που βάζαμε Γαλλία και τέτοια. Για μένα είναι, φαβορή, είναι το νούμερο ένα φαβορή αυτή τη στιγμή. Να σηκώσει κιόλα.
0: Και χωρί τα ονόματα έτσι που υπήρχαν πάντα στην Ισπανία.
1: Θέλω, όπω είπαμε και τον Μπέργκε, τον Νορβηγό.
0: Ναι, τον είναι... είδα που μου είπε, τον, ναι. Ναι, τον παρατήρησα. Ναι.
1: Βλέπω σήμερα, φίλε, τον Ροντρίγκο και λέω, ρε φίλε, τι ευτυχία να έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στην ομάδα σου. Τον αρχηγό τη Εθνική Ισπανία. Απέρτε κινήσει, μυαλό, μοίρασμα μπάλα, ανέβασμα. Τι είναι αυτά, τι κατσίκια βλέπουμε εμεί, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ προχτές που είδα το φιλικό του Παναθηναϊκού, τα μάτια μας που ήταν συνέχεια, χωρίς να κάνει τίποτα, στον Ντεφράι. Μόνο που τους έδειξε.
1: Ξέρουν να παίζουν, αλλά ξέρουν να παίζουν αυτοί. Ναι.
0: Μα να σου πω κάτι. Τους λένε τους άλλους να κάνουν με τα μάτια τους, λένε πού να δώσουν την μπάλα. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αυτοί οι παίκτες ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου. Αυτοί οι παίκτες. Μιλάμε για πείρα, μιλάμε για ξέρουν μπάλα οι άνθρωποι. Και έχεις κάτι άλλο που τρέχουν μέσα 90 λεπτά και δεν κάνουν τίποτα. Τρέχουν άσκοπα δηλαδή. Μα τελείως άσκοπα.
1: Τέλος
0: πάντων. Έχουμε καμιά μεταγραφή στον ΠΑΟΚ?
1: Όχι, την ησυχία. Έχουμε συμφωνημένο το Λιόπουλο, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ανακοινώνεται ακόμα.
0: Μάλλον θα έρθει πακέτο και μάλλον.
1: Μάλλον δεν πάει κι άλλο.
0: Θα σου κάνω μια πρόβλεψη.
1: Για τον Τόρσεϊ.
0: Όχι, Έλληνας είναι κι ο άλλος.
1: Μπα. Κάνε μια πρόβλεψη, δεν χάνεις τίποτα.
0: Από μία αρχίζει.
1: Δεν πιστεύω.
0: Πόσο να σε βοηθήσω ακόμα.
1: Όχι, όχι, είναι το αγαπημένο παιδί του μπαμπά Γιαννακόπουλου και τον ανενώσαν μόνο και μόνο για ένα τρίποντο που είχε βάλει τότε σε έναν μητελικό, σε ένα Final Four. Εξαιτίας αυτού παίζει στον Παναθηναϊκό συγκεκριμένο. Γιατί φίλε, εγώ τον θεωρώ λίπος μπασκετικά. Δηλαδή, βρεμένη εφημερίδα δεν μπορεί να επιδείξει. Με αυτό το ανάστημα, με αυτό την. με αυτόν τον όγκο και δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ.
0: Επειδή εσύ το κατέχεις πιο πολύ με το μπάσκετ, τόσα χρόνια που παίζει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή παίζει για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι.
0: Έχει βοηθήσει μερικές φορές, η αλήθεια είναι έτσι. Αλλά
1: τα λεφτά που παίρνει αυτός.
0: Τα λεφτά που παίρνει δεν είναι για τα λεφτά.
1: Σε παρακαλώ αυτά. Τώρα.
0: Δεν είναι για αυτό
1: σε λεφτά. Παρακαλώ τώρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Αυτό
1: είναι για να αυτοκτονήσω, φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν έμαθα και τα λεφτά που παίρνει και για ποιο λόγο, λέω, είμαι λίγο πριν τα πρόθυρα.
0: Δεν ήξερα το λόγο, δεν ναι. Το ακούω.
1: Γι' αυτό είναι. Είπε ότι δεν θα φύγει ποτέ από τον Παναθηναϊκό.
0: Αν είναι έτσι, επειδή εγώ έμαθα ότι είναι για φεύγα, τότε με μπερδεύει τώρα.
1: Εγώ σου είπα τι είπε ο Παύλος, τι είπε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος.
0: Ναι. Έτσι.
1: Στο Θανάση.
0: Οπότε άστο, δεν το συζητάμε καν τότε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα κλείσει.
1: Μάλλον, ναι. Εγώ σου είπα ότι παίζουν άλλα δύο ονόματα από αυτά που ακούγονται για τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το ένα όνομα είπαμε ότι είναι ο Τολιόπουλος, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα δύο ονόματα είναι, το ένα είναι του Ντόρσεϊ, όπου οι δικοί του άνθρωποι θα συναντηθούν, είναι στο Las Vegas και ενδεχομένως να συναντηθούν και από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Τζιάρα.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος είναι ο Βαλαντσιούνας, το οποίο εντάξει, εγώ το θεωρώ λίγο ουτοπικό να έρθει, ας πούμε.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Αλλά είναι ένας προθάλαμος που καταδεικνύει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει το τρόπαιο και φυσικά την επόμενη χρονιά στην Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, αν στην πραγματικότητα ασχολείται με το όνομα που είπες, έτσι, μόνο που ασχολείται και θέλει. Είναι μεγάλη υπόθεση, δεν ζητάμε καν έτσι.
1: Λέει, έχει λεφτά αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Αυτό είναι το βασικό σε έναν ο οποίος θέλει να κάνει αίσθηση και
0: το
1: να κάνει.
0: Το θέμα είναι για αυτόν να έρθει στην Ευρώπη, άμα θέλει να έρθει στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ο Βαλαντσιούνας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μερικά πράγματα στη ζωή μας γίνονται με λεφτά. Αν δεν φτάνουν τα λεφτά, θέλει πιο πολλά λεφτά.
0: Κοίταξε,
1: και αν δεν φτάνουν και αυτά, ναι. Θέλει πάρα πολλά λεφτά, άρα γίνεται.
0: Και εκεί παίρνει πολλά λεφτά, ρε Πασκάλη. Τώρα πόσα λεφτά θα τον δώσει για να έρθει τώρα.
1: Τα ποσά που ακούτε στο NBA δεν είναι τα λεφτά τα οποία παίρνουν.
0: Ναι, γιατί είναι εφορία, ξέρω.
1: Έχει μεγάλη εφορία, κοντά στο 50% είναι η εφορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα παίρνουν από αλλού. Από τις επενδύσεις που κάνουν, από τα trust που υπάρχουν.
0: Διαφημίσεις, ιστορίες, ναι. Οπότε δηλαδή στην ουσία μπορεί να πάρει και τα ίδια λεφτά εδώ και περισσότερα. Έτσι πώς το λες.
1: Μα θα είναι ξεκούραστα.
0: Ναι.
1: Θα είναι ξεκούραστα.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: 28-29.
0: Α, έχει κόμμα. Έχει μέλλον.
1: Ρε φίλε, σου είπα για τον Βαλάτσικο, για τον ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω αυτό ότι είναι ένας προθάλαμος εξελίξεων στον ΠΑΟΚ για αύριο μεθαύριο. Δηλαδή φτιάχνω τώρα την μαγιά,
0: ναι.
1: Και θα το απολαύσω του χρόνου, παραχρόνου κτλ. Δηλαδή άμα τώρα σου σκάσει μύτη και σε πει την μεθαύριο ανακοινώνει, παράδειγμα τώρα, έτσι λέμε και κανένα αστείο.
0: Ναι.
1: Ντόρσεϊ, Βαλαντσιούνας και Τολιόπουλο. Δεν θα έχει ουρά, ρε φίλε, για τα διαρκείας.
0: Πρέπει να ξεκινήσει μια μέρα να χτίζει γήπεδο.
1: Κάπου εκεί. Μπορεί να πάρουμε την Τούμπα λίγο, να την κλείσουμε, ξέρω εγώ, και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Ξεκάθαρα. Εδώ, στο Παναθηναϊκό δεν φτάνουν αυτό το γήπεδο που έχει με αυτός που έχει. Σκέψου να γίνουν αυτές τις αλλαγές εδώ που λες.
1: Είπα, αν έχουν διάθεση να το κάνουν. Θα πρέπει να κάτσουν να συνεργαστούν. Με ποιους να μιλήσει όμως από εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κόσμος.
0: Γι' αυτό και βλέπεις
1: και κάτι που ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Και οι τρεις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες στην Αθήνα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, τι έχουν κάνει. Έχουν δικούς τους εραστέχνες. Η ΠΑΕ, σαν να έχουν αγοράσει τους εραστέχνες για να μην τους είναι εμπόδιο. Έτσι, δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός εξαιρείται λίγο γιατί ο Γιαννακόπουλος έχει τον εραστέχνη. Εκεί λίγο δεν μπορείς να πας να πουλήσεις μαγιά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βοηθάει και πάρα πολύ και ο Λαφούζος.
1: Κοίταξε, ο Λαφούζος βοηθάει την εταιρεία του.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννακόπουλος, φίλε, τι είναι. Εμείς πούμε ότι μπορεί να τους βοηθάει και ο Γιαννακόπουλος. Όλα πιθανά είναι.
0: Το σχέδιο έχω σκεφτεί και εγώ. Εκεί είχα δει μπάλα την εκατομμύρια, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Λοιπόν, κλείσε γιατί πρέπει να κλείσουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, δεν θα δώσουμε τίποτα για αύριο γιατί περιμένουμε αυτό,
1: έτσι,
0: εννοείται.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αύριο το βράδυ θα πούμε.
1: Έγινε
0: πάλι καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα και όλοι μας νοσταλγούμε τις παλιές καλές εποχές που τρέχαμε στις αλάνες, που μυρίζαμε το γιασεμί στις αυλές. Καλή η νοσταλγία, αλλά όταν πρόκειται για τα κουφώματα του σπιτιού σου, ίσως χρειάζεται μια πιο πρακτική προσέγγιση. Αν ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα παλιά σου κουφώματα, επηρεάζοντας τις επιδόσεις του, τότε το My Windows είναι μονόδρομος. Μπες στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και πάρε προσφορά για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της εταιρείας. My Windows
2: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air.